0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 27 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 6, ώρα που ξημερώνει. Έχει ανοίξει ο ουρανός έτσι ωραίος και φαίνεται και ο ήλιος σε κάποια σημεία. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 27 Μαΐου, είναι Διεθνής ημέρα πήγουσας ιατρικής και Διεθνής ημέρα marketing, που στόχο για αυτή η μέρα να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και να αναγνωρίσει τη σημαντική συνεισφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων. Δεν έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή σήμερα, είναι πιο πολύ έτσι αυτές οι δύο διεθνείς ημέρες, ήσυχη ημέρα σήμερα.
1: Για το marketing τα καλύπτει όλα, κατάλαβες. Το marketing είναι στο εμπόριο, είναι έξω, είναι στη ζωή, είναι στην οικογένεια μέσα. Ναι. Πώς πουλάς τον εαυτό σου, πώς πουλιώνται οι άλλοι. Το marketing είναι μεγάλο, μόνο του ξέρεις κάτι. Δεν χωράει τίποτα άλλο.
0: Που ακόμα και αυτό έχει λέξεις στα ελληνικά, λέγεται αγοραλογία.
1: Δεν είναι ωραία, πες τους.
0: Έχει αυτό το
1: marketing. Έχει, αλλά δεν είναι ωραία. Μπράβο.
0: Αν θέλει. Ο Μπαμπινιώτης πάντως, ο κ. Μπαμπινιώτης έχει βρει λέξη. Οπότε.
1: Σεβαστό.
0: Αν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει την ελληνική λέξη, μπορεί να το κάνει.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 εδώ στον Πέπερ 96,6. Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούζος εδώ στο πρωινό. Και αν μας ρωτάτε τόσα χρόνια πώς είστε και πόσα χρόνια είστε μαζί και τι κάνετε και πώς αντέχει αυτή η σχέση και τι είναι αυτή η σχέση, αυτή η σχέση δεν έχει καμπανεβάσματα. Η κάθε σχέση, η θεωρία των σχέσεων αναλύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάθε τόσο προστίθεται κάτι άλλο. Είναι τα καλά, τα θετικά πράγματα σε μια σχέση και είναι και τα αρνητικά σε μια σχέση. Τα αρνητικά είναι φυσικά αυτά που τη χαλάνε. Σε μια σχέση ερωτική κυρίως, ένα red flag που λένε, ένα θέμα το οποίο το αφήνουμε λίγο στην άκρη, είναι το αν πρέπει τελικά να διαφωνούμε ή όχι. Βλέπεις κάποια ζευγάρια και λένε, παιδί μου, πώς είστε τόσο καιρό. Α, είμαστε τόσο καιρό μαζί. Δεν μαλώνουμε με τίποτα. Αυτό δεν είναι υγιές. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ότι... Ναι, αυτό σημαίνει ότι βαριούνται. Δεν
0: μπράβο,
1: είναι...
0: ναι. Ή ότι βαριούνται.
1: Όταν δεν μαλώνεις, δεν διαφωνείς, παιδί μου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: ποτέ ιδανική σχέση.
0: Ναι, ναι,
1: δεν συμφωνεί
0: ναι, ναι.
1: σε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο προσποιητό μπορεί αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι καλό το να πεις ότι δεν τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε σημαίνει ότι τα ρίχνουμε κάτω από το χαλάκι, τα σκεπάζουμε και κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Κυρίως είναι ότι δεν γνωρίζεις τον άλλον. Ότι αν δεν διαφωνείς με τον άλλον, δεν τον γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις τα όρια του, δεν γνωρίζεις τα κουμπιά του, δεν γνωρίζεις πώς μπορεί να σκεφτεί. Οπότε όταν μένουν διάφορα τέτοια αναπάντητα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό σε μια σχέση. Όλοι οι επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι πρέπει να υπάρχει στο μία. Μια φυσιολογική σχέση πρέπει να έχει τα πάνω και τα κάτω. Πρέπει να έχει τις συμφωνίες και τις διαφωνίες της. Πρέπει να πέφτουν όλα στο τραπέζι για να μην έρθει κάποια στιγμή που πει να και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο και μείνει ο άλλος απέναντι στο μάτι.
1: Τα έλεγα αυτά που φορτώνεις.
0: Αυτά που βγαίνουν οι λίστες.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα σε μια σχέση όταν εμφανίζεται είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή, αν έχεις μια συμπεριφορά η οποία είναι η συνηθισμένη, η mainstream συμπεριφορά ενός ανθρώπου και βλέπεις να αλλάζει κάποια στιγμή αυτή η συμπεριφορά χωρίς να υπάρχει κάποιος ορατός. Λόγος είναι κάτι το οποίο οφείλεις να το δεις και βέβαια σε όλα αυτά τα πράγματα μεγάλη συνεισφορά έχουν και οι ψυχοθεραπευτές που πάντα ας πούμε σε δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να συμβουλεύεσαι κάποιον ειδικό. Δηλαδή αυτός είναι ο ειδικός που λέμε.
0: Δεν
1: σημαίνει ότι εμείς μπορούμε ας πούμε να τα ανακαλύψουμε
0: όλα
1: και να δώσουμε και τις σωστές λύσεις.
2: Pepper 96.6 Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Pepper 96.6

0: μέχρι την κλήρωση, Παρασκευή 12 Ιουνίου είναι η κλήρωση για το Pepper Experience. Η Cure θα είναι στο Δουβλίνο στις 26 Ιουνίου και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος σε travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει, όπως είπαμε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, εδώ είναι πάλι το πρωινό Pepper. Ήρθε λοιπόν, ήρθε για να μείνει. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι σήμερα 27 Μαΐου, είναι Τετάρτη, με πάρα πολύ ωραίο καιρό και πάρα πολύ ωραίο καιρό μόνιμα. Δηλαδή, όπως είπαμε, έχουμε μία εβδομάδα πλέον με 31-32 βαθμούς. Για την υπόλοιπη Ευρώπη το ίδιο είναι, τα ίδια νούμερα, απλά η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο συνηθισμένη. Βλέπουμε κάτι θερμοκρασίες Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, οι οποίοι έχουν γεμίσει τις παραλίες, τίγκα οι παραλίες, όπου έχουν παραλίες εκεί πέρα οι άνθρωποι.
1: Και εδώ είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και μάλιστα από αύριο είναι πολύ υψηλές, με το 32. Να θυμίσουμε ότι η υψηλότερη θερμοκρασία τα τελευταία 20 χρόνια είναι 35 βαθμοί, που ήταν το 2020.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η υψηλότερη θερμοκρασία του Μάιου. Άρα λοιπόν, μάλιστα τόσες συνεχόμενες μέρες με θερμοκρασίες εκεί στους 32 βαθμούς τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα είναι πολύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Χθες ακούγα κάτι που συζητούσαν σε ένα δελτίο, νομίζω, μετεωρολόγοι, και λέει ότι πλέον πάμε με υψηλές, πλέον να είναι υψηλές θερμοκρασίες, πλέον πηγαίνουμε σε τέτοιους Μάιδες. Πλέον οι Μάιδες θα είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Πλέον οι Μάιδες θα είναι. Μάης, Ιούνις δηλαδή, θα βράζουμε κανονικά. Ναι. Ενώ περιμέναμε λίγο αργότερο. Οπότε ξεκινάει νωρίτερα το καλοκαίρι μας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, να ξέρετε κι εσείς.
1: Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ σήμερα, όπως είπαμε, ημέρα επίγουσας ιατρικής. Δεν έχουμε καμιά πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Νοσεί ο Ιωάννου ομολογητού του Ρώσου. Έχει και έναν όσιος θεράπων της Λευκής Λίμνης. Και ένας θεράπων Μόνζας. Η Μόνζα είναι που είναι το Grand Prix.
0: Το Grand Prix, νομίζω, ναι. Και εγώ, τη μόνη Μόνζα που έχω ακούσει είναι αυτή.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Νομακάρης.

0: Από νέα κόμματα καλά κάτι η ελληνική πολιτική ζωή. Μετά το κόμμα Καριστιανού έχουμε το κόμμα Τσίπρα, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες και αποκαλύφθηκε και το όνομα. Και πραγματικά έκανε μεγάλη ξεκίνησε μεγάλη συζήτηση για το όνομα. Και αυτό έτσι δείχνει, ας πούμε, ότι δεν πέρασε απαρατήρητη αυτή η ημέρα. Το κόμμα, για όσους δεν γνωρίζετε, λέγεται ΕΛΑΣ, με ένα λάμδα, ΕΛΑΣ δηλαδή. Παραπέμπει και στην ΕΛΑΣ, παραπέμπει και στον ΕΛΑΣ. Ο ΕΛΑΣ της κατοχής, ο Πανεπιστημιακός Στρατός κτλ. Τότε οι πληροφορίες είναι που το πολιτικό ρεπορτάζ ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα το τίτλος, κλείδωσε πριν από 2 μήνες και μάλιστα το γνώριζαν, λέει, πολύ λίγοι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού και το είχαν κρατήσει μυστικό μέχρι την ώρα που το παρουσίασε ο ίδιος για να μην διαρρεύσει όλο αυτό. Έχει το ΕΛΑΣ τα τρία, το Ε, το λάμδα και το σίγμα είναι με μπλε χρώμα, το Α είναι με κόκκινο, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό. Το Α είναι σαν να έχει ένα λάμδα και ένα διαβήτη, ας πούμε, και να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Φέρνει λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ το Α. Όπως καταλαβαίνετε, τα social media πήραν φωτιά μετά από αυτό. Ξέρεις, πάντα τα social media, ρε παιδί μου, έχουν μια χιουμοριστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Οι πιο πολλοί έτσι το είχαν με την Ελλάδα στην ελληνική αστυνομία. Κάποιος λέει, βάλε και το ΕΑΜ μπροστά. Κυκλοφόρησαν φυσικά και τα AI με τον Τζίπρα, με τη στολή της ελληνικής αστυνομίας και με το Ελλάδα μπροστά του. Κάποιοι θυμήθηκαν ότι υπήρχε και κόμμα Ελλάδα. Ένα κόμμα Ελλάδα παλιότερα.
1: Και βρήκανε, με μια κοπέλα που είχε χειροκροτήσει.
0: Και βρήκανε και βίντεο. Κάποιος έγραψε.
1: Ούτε το όνομά της δεν θυμόμαστε. Μια κοπέλα που είχε και ένα τραγούδι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν υποψήφια, αν ήταν, ας πούμε, αν ήταν δικό της το κόμμα, αν ήταν υποψήφια ή αν ήταν, ξέρω εγώ, για το διαφημιστικό. Κάποιος έγραψε: πιάνει και τους πλούσιους το όνομα, με το διαβάσει ανάποδα, το Σαλέ. Άλλος έγραψε: πρώτα το Γιάννης με ένα. Γελάει ο Κώστας. Πρώτα ο Γιάννης με ένα νι και τώρα Ελλάς με ένα λάμδα. Το έγραψε κάποιος. Καλό είναι αυτό. Και εγώ το πιο ωραίο που διάβασα είναι ότι ψήφισε ΕΛΑΣ για να κάνεις ΜΑΤ. Από αυτά που κυκλοφόρησαν χτες. Οπότε, ξέρεις, πάντα όταν είναι ένα καινούργιο κόμμα, περιμένεις, ας πούμε, τους συνεργάτες, τα στελέχη.
1: Περιμένεις
0: τις θέσεις για να πάρεις
1: τοποθετήσεις, να δεις τα πίνα.
0: Αλλά ως πρώτη μέρα, εντάξει, δημιουργήθηκε, ξέρεις, έγινε ένα hype. Όντως, πρέπει να είναι από τα θέλεις, ας πούμε, τα πιο σημαντικά μες στη μέρα.
1: Νομίζω χτες, να χτύπησες κιλό. Όταν δεν έχεις μια δυσάρεστη είδηση, αυτή είναι, ξέρεις πού.
0: Και να πούμε ότι λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το ΕΛΑΣ. Να μην το ξεχάσουμε αυτό.
1: Γιατί
0: το θυμόμαστε.
1: Για ποιο λόγο έχει ένα λάθος.
0: Τι είναι όλα αυτά. Το ελληνική πραγματικά το καταλαβαίνω στα κόμματα. Θα μπορούσε ένα αγγλικό κόμμα στην Ελλάδα. Δεν το λέω για το ΕΛΑΣ.
1: Όλα να τα περιμένεις. Ναι. Τα κόμματα μας στην Ελλάδα, όλα να τα περιμένεις.
0: Γιατί είναι η ΕΛΑΣ. Το κόμμα είναι η ΕΛΑΣ.
1: Ναι. Όλα να τα περιμένεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρεις ποτέ τι φιντάκια θα βγουν. Ναι.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Να

0: Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπα.
0: Όχι.
1: Είπε μπα το καμάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
0: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: Αυτή η χρονιά που διανύουμε, η οποία φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, αισιόδοξα και ωραία, είναι πολύ ωραία χρονιά, ξεκίνησε και ωραία για κάποιους, για κάποιους ξεκίνησε ακόμα πιο ωραία, είναι η χρονιά που θα έχει 13 πανσελλήνους και πέφτουν οι δύο στον ίδιο μήνα. Το είχαμε πει από την αρχή που έμπαινε ο Μάης, ότι 1η Μαΐου έχουμε μία πανσέλινο και 31 Μαΐου έχουμε μία άλλη πανσέλινο, έπεσε και στον ίδιο μήνα. Όταν λοιπόν ένα έτος έχει 13 πανσελλήνους, γιατί ο πανσέλινος είναι συνήθως μία το μήνα, όταν έχει 13 που σημαίνει μία παραπάνω, το επιπλέον φεγγάρι λέγεται μπλε φεγγάρι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το χρώμα. Δεν έχει να κάνει καμιά αλλαγή χρώματος ή ουσίας ή ό,τι βλέπετε. Δεν φαίνεται το μπλε, δεν είναι μπλε, έτσι.
1: Νομίζω ότι οι πιο πολλοί τίτλοι που δίνονται σε φεγγάρια και τα λοιπά είναι από την Αμερική και είναι κυρίως από Ινδιάνικη ιστορία, αυτά που έχω διαβάσει τουλάχιστον. Κάποια δηλαδή φεγγάρια, ας πούμε, είναι του κυνηγού, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τα παίρνουν
1: από την Ινδιάνικη ιστορία.
0: Ναι, τα οποία είναι ωραία, είναι ωραίες ιστορίες. Δηλαδή είναι ωραίες ρομαντικές ιστορίες. Σε συνδέει λίγο με το παρελθόν. Ας πούμε, το προηγούμενο το φεγγάρι της 1η Μαΐου, για άλλο λόγο, ήταν το φεγγάρι των λουλουδιών. Αυτή θα είναι το μπλε φεγγάρι, λέγεται και μικροσελήνη επιστημονικά, όχι από Ινδιάνικα. Λέγεται μικροσελήνη γιατί βρίσκεται, επειδή θα είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, ίσως στη μεγαλύτερη, όχι ίσως, στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη, θα είναι λίγο πιο μικρό από το άλλο. Όταν λέμε λίγο πιο μικρό, όχι με το μάτι δεν το βλέπεις, θα είναι 7% μικρότερη από τη μέση πανσέλινο.
1: Πιο μικρό θα φαίνεται γιατί είναι μακριά.
0: Μόνο αυτό επειδή είναι μακριά. Ναι. Αλλά θα είναι ωραίο. Το επόμενο μπλε φεγγάρι, έχουμε και άλλο μπλε φεγγάρι, θα είναι το 21 Αυγούστου 32. Έχουμε δηλαδή 6 χρόνια ακόμα για να ξανά έχουμε μπλε φεγγάρι, ένα επιπλέον φεγγάρι. Κοιτάξτε να το απολαύσετε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, καλοκαιρινό πάρτι, το οποίο δεν είναι 31, είναι 30, αλλά ξέρεις ότι όταν έρχεται η πανσέλινος από την προηγούμενη μέρα αρχίζεις και το ετοιμάζεις και είναι αυτό που ρωτάμε όλοι. Σήμερα είναι. Όχι, θα είναι την επόμενη. Αλλά θα προετοιμαστείτε πάρα πολύ με το Pepper Summer Party στην Ιππίτου, στο πιο ωραίο πεζόδρομο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο λοιπόν, και με DJ Λένη Κολοκοτρών, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim και πολλές λεπτομέρειες που θα ακούτε κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

0: Το θέμα του μεσολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι έντονο στην Ευρώπη και έντονο πιο πολύ στην Ελλάδα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το gender pay gap, όπως λέγεται, ήταν 11,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ήταν στο 13,4%. Θα επιχειρηθεί να υπάρξει μια εξομάλυνση αυτού του πράγματος με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο ενσωματώνει και ευρωπαϊκή οδηγία μέσα. Και εξειδικεύθηκαν κάποιες έτσι διατάξεις προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Το είχαμε πει και πριν από μερικές μέρες ότι υπάρχουν τομείς όπως η πληροφορική και η επικοινωνία όπου το μισθολογικό χάσμα φτάνει το 25% και οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι στο 19%. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, λοιπόν, ο μισθός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το φύλο, δηλαδή θα πρέπει οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ίση αμοιβή για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Εισάγονται διάφοροι κανόνες, τόσο κατά τη διάρκεια επιλογής, όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Όταν υπάρχει επιλογή προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης και να ενημερώνει, ας πούμε, για αντίστοιχη εργασία ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, ώστε να καταλαβαίνει οι εργαζόμενοι, και γιατί εκείνη το πρόβλημα, ότι παίρνει τα ίδια λεφτά με τον άντρα συναδελφό της ή μελλοντικό συναδελφό της. Και επίσης, θα μπορεί, ας πούμε, αν στη διάρκεια της εργασίας δει ότι αμείβεται λιγότερο από έναν άντρα εργαζόμενο, να ζητήσει αποζημίωση. Κατοχυρώνεται πλέον αυτό το δικαίωμα. Και επίσης, αυτό που είπαμε, ότι μπορεί κατά τη διάρκεια της εργασίας να υπάρξει ένας έλεγχος. Θα υπάρχει ένας έλεγχος του μισθολογικού χάσματος. Θα υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα. Θα είναι κάθε χρόνο για τις επιχειρήσεις που είναι 250 εργαζόμενοι και κάθε τριετία για τις μικρότερες. Και θα πρέπει η μισθολογική διαφορά, αν προκύψει ότι η μισθολογική διαφορά είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5% χωρίς εξήγηση, θα πρέπει να κάνει παρεμβάσεις ο εργοδότης έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η απόκληση, ας πούμε.
1: Ναι. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά στην πράξη.
0: Ναι.
1: Μακάρι, γιατί νομοσχέδια και νόμος και τα λοιπά βλέπουμε από όλο τον κόσμο, από όλες τις κυβερνήσεις, από παντού. Μακάρι αυτά να γίνουν πράξη, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και μόνο στην καλή θέληση και την καλή πρόθεση του νομοθέτη.
0: Ο νόμος είναι νόμος. Όταν, ας πούμε, υπάρχει νόμος, το θέμα είναι να εφαρμόζεται και ο καθένας να ξέρει τα δικαιώματά του ότι μπορεί. Γιατί αν κάποιος δει ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά με νόμο που είναι σε ισχύ, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
1: Βέβαια, ναι. Όταν έχει το νόμο μαζί σου, έχει και το δικαίωμα να τον.
0: Το θέμα είναι να τον αξιοποιήσει ο εργαζόμενος.

0: αυτές τις μέρες κάθε χρόνο είναι πολύ ωραία τα βιντεάκια αποφύτησης των παιδιών από τα πανεπιστήμια Ελλάδα και εξωτερικό, και εμείς όλοι έχουμε πολλά παιδιά φίλων μας τα οποία αποφυτούν, και συγγενείς, ανήψια, ξαδέρφια, και είναι πραγματικά συγκινητικές οι στιγμές. 2-3 βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από χτες είναι πάρα πολύ όμορφα. Ένα είναι μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κορίτσι το οποίο αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει πλέον το πανεπιστήμιο ως τριτοετής φοιτήτρια, γιατί τελείωσε το σχολείο μαζί με μια δική τους μέθοδο που έχει το πανεπιστήμιο στην Αμερική. Η Μάρκη, μαθήτρια του Geo Next Generation High School, έκλεψε την παράσταση, η οποία τα πέταξε όλα με το που πήρε με το που της απονεμήθηκε το πτυχίο. Πέταξε τίβενο, πέταξε το δίπλωμα και άρχισε να χορεύει ένα φοβερό χορό και πήρε και όλους τους φίλους και συμμαθητές της μαζί. Ένα άλλο είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία το είχε τάξει στον μπαμπά της να τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε πει, η δική μας η Δήμητρα, είχε πει ότι ο μπαμπάς μου ήθελε πάρα πολύ να τελειώσω, αλλά εγώ ασχολήθηκα με την υποκριτική και με το γράψιμο και το είχα αφήσει στη μέση, αλλά το έκανα σαν χάρη στον μπαμπά μου. Οπότε χτες τελείωσε 3 μαθήματα που χρώσταγε, και μπράβο και συγχαρητήρια. Και ανέβασα ένα βίντεο με φωτογραφίες. Μπαμπά πήρε πτυχίο.
1: Ήταν πάρα πολύ, ειδικά της Δήμητρας, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, και πραγματικά ήταν στην Αγγλική Φιλολογία. Είχε αφήσει να ολοκλήρωσε τις σπουδές για 3 μόλις μαθήματα. Το παρελθόν το είχε πει αυτό και είχε βγει και σε εκπομπή.

0: μανδύα και φοράει το τίμενο, το καπέλο φοράει στη μητέρα της και το μανδύα φοράει στον πατέρα της και γράφει πάνω για τους γονείς μου που ήρθαν σε αυτή τη χώρα από το τίποτα και μου έδωσαν τα πάντα και φαίνεται η κοπέλα να τους δίνει, εμφανώς συγκινημένους και τους δύο. Καταλαβαίνετε τι σχόλια και τι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν χρειάζονται τα σχόλια για να επιβεβαιώσουν το βαθμό συγκίνησης και το βαθμό αγάπης που έχει αυτή η οικογένεια. Προφανώς και πέρασαν δύσκολα όταν ήρθαν στην Αθήνα, μόνοι τους, όπως ξέρουμε όλοι, σε μια ξένη χώρα και κατάφεραν με το εστέριμά τους, με τις δουλειές που κάνουν όλοι αυτοί που ήρθαν και ζήσαν εδώ στην Ελλάδα, να μεγαλώσουν αυτό το παιδί και όχι μόνο να μεγαλώσουν, να βγάλει το πανεπιστήμιο.
1: Και ένα παράδειγμα και ακόμα ενσωμάτωσης που αυτό που είναι κάτι εντελώς αυτονόητο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε τώρα για ένα θέμα που είναι εντελώς αυτονόητο αλλού. Δηλαδή, ότι είναι τόσο σημαντικό δηλαδή που βγήκε αυτή η φωτογραφία, ότι είναι μετανάστες κτλ. Που σε άλλες χώρες δεν συζητιέται καν, ας πούμε, αυτό το ζήτημα. Για μια οικογένεια.
0: Που το έχει κάνει και η Ελλάδα.
1: Και μπράβο τους, ας πούμε, και τα λοιπά. Που και λέμε όλα αυτά που σχολιάζουμε τώρα και τα σχολιάζουμε δικαίως, γιατί έχουμε δει στην Ελλάδα περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά εμένα προσωπικά με σχόλια κτλ. Γιατί στο συγκεκριμένο είδα σχόλια αρνητικά που μου έκαναν να ντρέπομαι, ας πούμε. Στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, έλεος στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.

0: Είμαστε λοιπόν 9 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Peppers, ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό και μια ωραία μέρα με θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς.
1: Είναι υπέροχο όντως, είναι φανταστικό το πρωινό έξω σήμερα.
0: Την καλημέρα μας στον Dr. Tom, την καλημέρα μας και στον Αποστόλη που μας έστειλε πολύ πρωινό μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Ανοίγεις παράθυρα για να μπει αέρα, για να μπει αέρας και τελικά μπαίνει όλη γύρι και η σκόνη μέσα στο σπίτι. Αν σκέφτεστε λοιπόν καθαρισμό και σε στρώματα και καναπέδες, να σας πούμε ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνεις online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπεις αξιολογήσεις και νιώθεις σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες λοιπόν και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα, κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλα να βάλεις και θα μας θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parker Cinema και στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Αυτή την Παρασκευή, 29 του μήνος, προβάλλεται το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά Fame. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Στέρ Σέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Ferry Hopper, Hem Boil Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliusfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 966.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πολύ ωραία. μπουτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Όνταμπας, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
14: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
13: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: ωραίες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Σλιμάν,

0: παίζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
2: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
2: Ο Pepe 96 και 6 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι με ένα δροσερό τραγούδι σε μια ζεστή ημέρα, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς σήμερα, 5 λεπτά μετά τις 8 είναι τώρα. Είναι το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Σήμερα 27 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Ένας πρωτοφανής καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Και μάλιστα πολλοί μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ισχυρό θερμικό θόλο, που είναι ένα επίμονο σύστημα υψηλών πιέσεων, που λειτουργεί σαν καπάκι πάνω από κατσαρόλα και παγιδεύει το ζεστό αέρα και πιέζει προς τα κάτω. Έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο Παρίσι, στην Ισπανία, σε διάφορες πόλεις, αλλά και στο Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι στα όρια του, λέει. Η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς, 35,1 συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν, λέει, και τροπικές νύχτες, όπου οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από 21 βαθμούς. Και αυτό δεν γίνεται πουθενά σε όλο το 24ωρο. Είναι στα όρια τους, λέει, οι άνθρωποι και μηχανές στο Λονδίνο, που στις θερμοκρασίες που είναι ακραίες για την εποχή. Ένα Λονδίνο το οποίο κατά μέσο όρο τον Μάιο έχει γύρω στους 20 βαθμούς. Τώρα λοιπόν το 35 είναι too much, πλησιάζει ένα απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Και μάλιστα προβλήματα υπάρχουν και στο μετρό του Λονδίνου, που δεν υπάρχει κλιματισμός στους χώρους αναμονής, με συνέπεια και στους σειρμούς, με συνέπεια ο κόσμος να υποφέρει πάρα πολύ και πάρα πολύ συχνές καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν συμβάντα, λέει, που παρατηρούνται καπνοί σε σειρμούς επειδή υπεθερμαίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στα σπίτια.
1: Και δεν έχουν και. Μπράβο, κλιματισμό.
0: Ναι, στα σπίτια. Air condition, σπίτια, ναι. Air condition έχει μόλις το 5% των σπιτιών του Λονδίνου έχει air condition. Μικρότερο το ποσοστό με μόνωση που να μπορεί να κρατήσει έξω τη ζέστη. Και στο Παρίσι. Πολλά από το κέντρο του Παρισιού, πολύ λίγα σπίτια έχουν air condition. Στην Ελλάδα πάντως δεν θα έχουμε τέτοιο φαινόμενο θερμικού θόλου. Το λέει ο κύριος Χολιδάς, λέει ότι μην ανησυχείτε, αλλά θα έχουμε ζέστη. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, να είναι όλη την ημέρα τέτοια υποθερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου στείλε χτες μια φωτογραφία μικρή από την παραλία που πηγαίνουν για μπάνιο όταν καλοκαιριάζει, χτες από τον Μπόρνμουθ. Το ξέρουν όσοι έχουν επισκεφτεί εκεί. Το οποίο ήταν, πώς βλέπεις κάτι παραλίες, κάτι Ιαπωνέζος, κάτι Κινέζος που δεν πέφτει καρφί. Κάτι μέρες που έχουν πάει όλοι. Ρε, δεν πέφτει καρφίτσα σου, ναι. Μιλάω. Λες, δεν είναι δυνατό τώρα. Και είχαμε μέσα Μαΐου, ας πούμε, έτσι.
0: Αυτό
1: είναι...
0: μπορεί να βοηθήσει και τον ελληνικό τουρισμό, γιατί τώρα αρχίσουν να κάνουν και κρατήσεις. Κάτι έχουν κάνει ήδη. Τουλάχιστον όταν έχεις τέτοια θερμοκρασία και δεν έχεις κλείσει διακοπές. Λες τώρα να πάω Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δροσιστώ τουλάχιστον.
1: Λίγο, ναι. Τώρα θα έρχονται για δροσιά, θα γίνει το αντίθετο.
0: Που έχουμε και θάλασσα παντού εμείς. Οι παραλίες τους είναι περιορισμένες.
1: Καλά, ναι. Και δεν είναι και ωραίες. Δεν
0: είναι και ωραίες.
1: Δεν λαθούμε τώρα, δεν παραλίες αυτές.
0: Εντάξει.

0: Η Fornum Blonde λοιπόν εδώ πέρα στον Paper 96,6 WhatsApp λέει το τραγούδι. 8 και 12 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 27 Μαΐου. Σε κάθε τέτοιο θα λέμε ότι αυτό το όμορφο, το ωραίο πρωινό θα μας ακούει κανένας τίποτα Αγγλέζοι που ταλαιπωρούνται με τη ζέστη. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο βόρεια, από την Αγγλία στη Σουηδία. Λοιπόν, βγαίνει το πρώτο για πρώτη του την παρθενική του βόλτα με κόσμο, με επιβάτες, ένα λεωφορείο αυτόματο το οποίο δεν θέλει οδηγό, δεν θέλει τίποτα, και παπ στην πρώτη του βόλτα πάει και στουκάρει πάνω σε ένα τραμ. Με την πρώτη βόλτα με επιβάτες, ξαναλέω, γιατί το λεωφορείο αυτό χωρίς οδηγό, το αυτόματο λεωφορείο, κυκλοφορούσε από τέλη Μαρτίου κανονικά στο κέντρο της πόλης, στο Γκέτεμπορκ, αλλά προχτές ήταν η πρώτη του δοκιμή με επιβάτες. Ήταν παρόν και ο οδηγός στα πρώτα αυτά, και ευτυχώς που ήταν παρόν ο οδηγός για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης. Δεν έκανε καμία παρατυπία να μπει σε κανένα δρόμο που δεν επιτρεπόταν ή να μπει μέσα στις γραμμές του τραμ. Απλά εκεί που προπατούσε κανονικά το λεωφορείο, παπ, ξαφνικά φρενάρει. Οπότε έρθει το τραμ από πίσω που να προλάβει το τραμ και του στούκανε μία.
1: Άρα ήταν πάνω στις γραμμές του τραμ.
0: Ήταν πάνω στις γραμμές του τραμ εκεί που τις περνάει.
1: Άρα τις πατούσε στις γραμμές του τραμ. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, εδώ δεν επιτρέπεται να σπάνω στις γραμμές του τραμ.
0: Σε κανονικές
1: γραμμές. Στην Αθήνα με απαγορεύεται να σπάνω στις γραμμές του τραμ.
0: Ξέρεις τι, μπορεί να τις παίρναγε. Μπορεί να τις παίρναγε κάθετα τις γραμμές του τραμ. Κατάλαβε, σου λέω. Δηλαδή όχι να πάει παράλληλα. Μπορεί να τις παίρναγε κάθετα και φρένανε ξαφνικά και το τραμ δεν πρόλαβε.
1: Αν έγινε έτσι.
0: Κατάλαβε.
1: Πλάγιο με το πικί που λέμε.
0: Πάντω η ουσία είναι ότι έγινε. Ο οδηγό ήταν μέσα, όπω είπα, με θύματα δεν είχε. Καταλαβαίνετε ότι αποσύρθηκε να το ξαναπάρουν πάλι από την αρχή.
1: Να σταματάει που
0: ήταν λίγο απογοητευτικό το πρώτο σετάκι. Οπότε γι' αυτό και η Ευρώπη, μέχρι σήμερα διαβάζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει άδειες, δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική διάθεση αυτόνομων λεωφορείων, γιοταχή ή ταξί. Ακόμα είναι τοπικές άδειες κυκλοφορίας και είναι ακόμα σε πιλωτικά.
1: Μα δεν είχαμε στα Τρίκαλα, δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Λεωφορεία τέτοια.
0: Στα Τρίκαλα είχαμε πολλά χρόνια πριν. Ναι,
1: ναι, βέβαια. Πολύ βέβαια. Ο σημερινός υπουργός ψηφίξε κυβέρνηση που ήταν τα Δήμα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει τέτοια λεωφορεία τα οποία μάλιστα πολλοί κόσμοι είχε αντιδράσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, γιατί.
0: Όχι, 100% ήταν. Τα Τρίκαλα είχαν πρωτοπορία σε πολλά τέτοια πράγματα και ένα από όλα αυτό ήταν και τα λεωφορεία.
1: Εντάξει, να σου πω γιατί προ τα εκεί πάμε. Τώρα μην γελιόμαστε. Τώρα θα με τις 10 βελτιώσεις σε 5-10 χρόνια. Τώρα έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Θα είναι δηλαδή με τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
17: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6.
18: Add some pepper to your life.
19: Pepper.
18: Pepper. 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ολίβια Ροντρίγκο έβγαλε το καινούργιο της τραγούδι με τίτλο The Cure. Έσπευσε όμως να δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση το τραγούδι με την μπάντα. Ωστόσο, είπε και αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Ρόμπερτ Σμιθ κάθε εβδομάδα. Είναι φίλοι και μιλάνε κάθε εβδομάδα, λένε τα δικά του θέματα, ας πούμε. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο οποίος.
1: Αλλά αυτή η Ροντρίγκο έχει κάνει κάτι. Ναι. Παρότι είναι τόσο νέα, παίζει με τον Ντέιβιντ Μπέρν. Έχει δηλαδή ανέβει με φοβερούς καλλιτέχνες και έχει αναπτύξει φιλές. Γιατί είναι, το αξίζει κιόλας, είναι πάρα πολύ ταλέντο.
0: Ο Ρόμπερτ Σμιθ, λοιπόν, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ πλούσια χρονιά. Θυμίζουμε ότι πριν από 2 μήνες ήταν ο curator στο Teenage Cancer Trust που έγινε. Τις συναυλίες για το Teenage Cancer Trust που έγιναν στο Roger Albert Hall και μάλιστα ήταν ο ίδιος που είχε οργανώσει το line-up, πολύ πλούσιο line-up τότε, με συγκροτήματα όπως η Elbow, η Mogwai, η Manic Street Preachers, η My Bloody Valentine. Ωστόσο δεν ήταν η Cure μέσα, γιατί για τους Cure, πέρα από το καινούριο άλμπουμ που βγάλανε, έχει τώρα και την καινούρια συναυλία η οποία θα ξεκινήσει και ένα σταθμός της οποίας θα είναι την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Marley Park του Δουβλίνου. Εκεί λοιπόν ένας τυχερός ή μία τυχερή θα παρακολουθήσει τους Cure, θα είναι στη συναυλία από το Pepper Experience, 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και στήρα φυσικά για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία, γιατί είναι εμπειρία, πραγματικά εμπειρία είναι η συναυλία των Cure. Μπορείς να ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή μας, ακριβώς 2 εβδομάδες πριν από τη συναυλία. Fast track.
1: Εντελώς, ναι.
0: Κερδίζεις, πας συναυλία.
1: Και σχεδόν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Δηλαδή την Παρασκευή θα είναι 2 εβδομάδες. Δηλαδή 2 εβδομάδες και 2 εβδομάδες. Fast track.

0: Η ώρα είναι 8:37, 23 λεπτά πριν τις 9, εδώ στον Πέπερ 96,6 το πρωινό. Πέπερ με Θοδωρή Μαυακάριτα και Γιαννούτσο από τις 6 κάθε μέρα μαζί. Και το Facebook πλέον είναι ο παράδεισος του boomer, δηλαδή είναι κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Τρέχει τόσο γρήγορα αυτή η ιστορία με τα social media που κάθε λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια βγαίνει ένα καινούριο που είναι πιο οικείο στους νέους και το Facebook είναι το πρώτο που έχει πάει πίσω. Λοιπόν, ως παράδεισος των boomer λοιπόν έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Πετρίνα Κίτη και βρήκε 10 κλισέ τα οποία βρίσκεις μέσα στο Facebook. Και πραγματικά, άμα τα δεις όλα μαζεμένα, λες ναι, φτάνει. Πια τα βλέπω και γελάω. Γιατί ο boomer το έχει αυτό. Βλέπει κάτι, μια φωτογραφία, μια φράση, κάτι ας πούμε, το οποίο του φαίνεται ωραίο, αλλά δεν έχει υπολογίσει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του boomer. Δεν έχει υπολογίσει εκείνη την ώρα ότι όλοι οι boomers της ηλικίας του το έχουν πάρει οι ίδιοι και το έχουν βάλει, το έχουν ποστάρει, το έχουν σηκώσει. Μερικές κλισέ φράσεις λοιπόν, τις οποίες φαντάζομαι θα τις έχεις δει και εσύ, είναι οι εξής. Καλό παράδεισο, όταν πεθαίνει ένας γνωστός, άγνωστος, καλλιτέχνης, οτιδήποτε, αυτό το καλό παράδεισο είναι μια καινούργια φράση που δεν ξέρω πού τη βρήκαν, ποιος τη βρήκε.
1: Ή το στη γειτονιά των Αγγέλων.
0: Ή στη γειτονιά των Αγγέλων, ναι, αυτό είναι ακόμα πιο. Λοιπόν, το καλή Παναγιά. Αυτή η καλή Παναγιά πέφτει συνήθως 15 Αύγουστο, έτσι. Σωστό. Το καλημέρα, καλή Παναγιά. Λες και υπάρχει και κακή Παναγιά, ας πούμε, έτσι. Μετά το 15 Αύγουστο, τι έχουμε, τους χειμωνάκηδες που είναι 32 Αυγούστου. Αρχίζει εκεί. 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου κτλ. Αρχίζει μετά τον Αύγουστο αυτό που δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι έφυγε το καλοκαίρι. Το τιμούλα. Όταν βάλει κάποιος, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι κάτι, ένα vintage, ένα ωραίο παλιό Walkman, μια φωτογραφική μηχανή, θα πέσει από κάτω τη μούλα, αστείο είναι αυτό δηλαδή, πώς θα το πουλάς. Το ευχαριστώ για την αποδοχή, είναι μια άλλη μπουμεριά. Όταν κάποιος κάνει αίτημα φιλίας σε κάποιον και τον αποδέχεστε, είναι ευχαριστώ για την αποδοχή. Το κούκλα, σε οποιαδήποτε φωτογραφία από κάτω, είτε είναι, είτε δεν είναι, είτε βάλεις οποιονδήποτε, κούκλα, πανέμορφη, μπράβο, χαίρε κτλ. Και αυτό είναι ένα κλασικό το οποίο δείχνει και μια κουλτούρα, το καληνύχτα και μάλ. Όταν βάζεις κάτι το οποίο δείχνει μια απογοήτευση προς τη χώρα, προς την πόλη που ζεις, προς το ότι δεν γίνεται τίποτα κτλ., πέφτει και το καληνύχτα και μάλ.
1: Το δεν το έχω ακούσει, ας πω την αλήθεια.
0: Το καληνύχτα και μάλ, βέβαια, ναι. Σου βάζει.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έχω ακούσει. Ναι.
0: Βάζει το. Δες τώρα φωτογραφίες με τον πύργο κάτω, στο ελληνικό. Ναι. Που γέμισε. Εντάξει. Από κάτω. Ναι, καληνύχτα και μάλ, αυτή η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει.
1: Κάποιοι το χρησιμοποιούν. Αλλά οι boomers και νεότερες γενιές, γιατί οι boomers είναι αυτοί που είναι γεννημένοι μεταξύ του 46 και του 64, είναι ο boomer. Είναι και επόμενες γενιές από το 64 και από το 70 και το 80, δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στους boomers όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
0: Όχι, ναι, boomer είναι λίγο το γέρο.
1: Το χρησιμοποιούν και οι νέες γενιές. Δηλαδή, έχω ακούσει και από νέα παιδιά που το κάνουν και για πλάκα, ας πούμε. Είναι και ορισμένους χαρακτηρισμούς είναι και για πλάκα. Δηλαδή, το βλέπεις το καλό παράδεισο.
0: Ο Πιτσιρικάς
1: το βλέπεις.
0: Ο Πιτσιρικάς
1: στα social media το βλέπεις.
0: Εννοείται ότι το κάνει για πλάκα.
1: Χιμήν το καλό παράδεισο, π.χ.
0: Ο boomer το εννοεί όμως. Κατάλαβες. Ο boomer λέει: όχι, τι σκέφτηκα τώρα.
1: Εννοεί καληνύχτα και μάλα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, βέβαια. Το καληνύχτα και μάλα παίζει πάρα πολύ. Γιατί είναι, ξέρεις, βάζεις μέσα και το κουλτουριάνικο. Ναι, δεν σου λέω κάτι ότι αυτός ο τόπος δεν αλλάζει με τίποτα. Λες καληνύχτα και μάλλον. Και όποιος κατάλαβε.

Χθες, όπως είπαμε και την προηγούμενη ώρα, ένα από τα θέματα της ημέρας ήταν και η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Του νέου κόμματος, το λέμε γιατί το παλιό κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που είναι σε κόμμα. Και αυτό που ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, όχι αρνητικά, ήταν η παρουσία που μίλησε ο Τσίπρας, ενός μικρού κοριτσιού της Ήρας, η οποία μάλιστα μετέφερε το μήνυμα του ονόματος του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, του έδωσε το χαρτί με το όνομα του, για να το πει στον κόσμο. Είναι η Ήρα. Η Ήρα λοιπόν, που ήταν ντυμένη στα λευκά, και μάλιστα όπως μάθαμε, είναι κόρη μιας φιλικής οικογένειας του πρώην Πρωθυπουργού. Θύμισε βέβαια την εποχή της μικρής Ανούλας του 85 που είχε σηκώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.

0: Ανούλα. Τελευταία φορά είχα δει μια συνέντευξή της πριν από μια δεκαετία χρόνια περίπου, που μάλιστα είχε πει ότι είχε τρομάξει πάρα πολύ στην εξέδρα εκεί και από τις κροτίδες και αυτά και έκλαιγε το κοριτσάκι, 5,5 χρονών. Και υπήρχε βέβαια και η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, που ήταν το κορίτσι που είχε σβήσει την Ολυμπιακή φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Η Φωτεινή είχε μιλήσει πέρσι, πριν από κάνα δύο χρόνια περίπου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24, και είχε πει ότι μάθαμε τότε ότι είχε σπουδάσει στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κέρδισε υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Watson School of Biological Sciences και τώρα κάνει διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία στο Francis Crick Institute.
1: Που ήταν να μην σβήσει τη φλόγα το κορίτσι. Ναι. Ήταν να μην σβήσει τη φλόγα.
0: Ήταν εκείνη την εποχή, ήταν και. Εντάξει, είναι ένα τρίκ το οποίο έτσι πιάνει πάντα. Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία να πούμε λοιπόν τώρα στο καινούριο το κορίτσι που μάθαμε στην Ήρα. Καλή επιτυχία και στα παιδιά πρώτη και δευτέρα γυμνασίου που τελειώνουν σήμερα. Και τα παιδιά τελειώνουν τα σχολεία, του ξεκινούν εξετάσεις 2 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Αλλά τα δύο από τα τρία που είπε τα πήγανε πάρα πολύ καλά.
0: Τα πήγαν, εντάξει. Τα κόμματα πάντως για τα οποία συμμετείχαν, ας πούμε, τουλάχιστον στις ομιλίες, πήγαν καλά.
1: Καλά πήγαν, ναι, βέβαια.
0: Του Πασόκ τουλάχιστον.

0: Άλλη μια νύχτα σύγχυσης και γέλιο, έλεγαν κάποτε οι Corridors σε αυτό το φοβερό άλμπουμ. Άλλη μια μέρα πυγμένη στο κέντρο της Αθήνας, θα πούμε τώρα εμείς εδώ πέρα, με κίνηση σε αδιανόητο επίπεδο, ποτηλιαρισμένα παντού. Η γνωστή άνοδος και κάθοδος του Κηφισού, η Αττική Οδός, η Κηφισίας, και αυτή είναι πάρα πολύ πυγμένη. Εδώ το λιμάνι του Πειραιά, λέει, αυξημένη και εκεί πέρα η κίνηση γύρω από το λιμάνι, οδικές αρτηρίες, κέντρο της Αθήνας. Υπομονή και πάλι λοιπόν. Και είμαστε λίγο πριν τις 9 εδώ με τον Θοδωρή Βαμβακάρη Στάκη Γιαννότσο για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν για το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον να το έχετε καθαρό και πεντακάθαρο και να λάμπει σκόνη, λεκέδες, απ' όλα μέσα και έξω από το αυτοκίνητο στο 11888.gr. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκίνητο, αφού περάτε τόσες ώρες μέσα, για εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται 11888 για όλα.
1: Και αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Σίνεμα Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε λοιπόν από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Αυτό το όμορφο πρωινό εδώ λοιπόν της Αθήνας, εμείς εδώ από τον Πέπερ 96,6 ο Θεός Μακάρης, Τάκης Γιαννούτος, από τις 6 το πρωί προσπαθούμε κάθε πρωινό να το κάνουμε ακόμα καλύτερο από ό,τι είναι. Όμως καμιά φορά αυτή η πόλη μας κάνει να ντρεπόμαστε, όχι η πόλη από μόνη της, η πόλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι την κατοικούν, όπως αυτή η τελευταία περίοδος των βανδαλισμών διαφόρων έργων τέχνης στην Αθήνα, μνημείων, οτιδήποτε. Πραγματικά είναι πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, να καταθέσω πραγματικά τη δική μου άποψη, φαντάζομαι ότι είναι πολλών. Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει μια φηβεία, όλοι έχουμε περάσει κάτι που θέλουμε να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι σταμάταγε με το να χτυπάμε ένα κουδούνι σε μια πολυκατοικία για να φεύγουμε, να βάζουμε καμιά τσίχλα μέχρι εκεί. Δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μας να πάμε στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, να γράψουμε με μαρκαδόρο, να σκάψουμε, να κάψουμε, να γκρεμίσουμε. Νομίζω ότι.
1: Εντάξει, βέβαια δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Είναι
1: ελάχιστες περιπτώσεις, οι οποίες. Ελάχιστες περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι το έκανε εφηβός αυτό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: όχι,
1: δεν γνωρίζω.
0: Όχι,
1: γιατί το λέμε για τους εφήβους αυτό. Δηλαδή, γιατί ας πούμε, έχουμε όλο αυτό το πράγμα, το οπωσδήποτε το έκαναν έφηβοι, ότι το έκαναν.
0: Εγώ είπα για τη δική μου, για την προσωπική που ήταν στην εφηβεία. Θέλω να πω και το βάζω πάλι και ως μικρή ηλικία, ότι εκεί ξεκίνησε, εκεί τελείωσε δηλαδή. Και αυτό και πώς το λέω, καταναλώθηκε σε μικρές βλακίες.
1: Αν ξέρουμε, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους πίνακες εκεί στην Εθνική Πινακοθήκη, δεν τους βανδάλισαν έφηβοι. Βανδάλισε μεγάλος άνθρωπος και είσαι και βουλευτής κιόλας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μάλλον οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτές, οι όλοι αυτοί που βανδαλίζουν και πετάνε τα γάλματα κάτω. Δεν είναι εφηβή.
0: Φυσικά θα συμφωνήσω.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Φυσικά. Και με καμάρι το έκανε εκείνος και μπροστά στην κάμερα και το καμάρωνε. Μιλάμε τώρα για τον βανδαλισμό που δεν έκλεισε καν μήνα στο άγαλμα του Καβάφη. Έτσι, το παγκάκι το οποίο έχει τοποθετηθεί με μια πολύ αγαπησιάρικη, δηλαδή, πώς το λένε, προσφορά του Ωνάσης, για να κάτσεις δίπλα, να φωτογραφηθείς μαζί του, να αισθανθείς. Δεν έχει κλείσει καν μήνα. Τοποθετήθηκε, να σας θυμίσουμε, 29 Απριλίου αποκαλύφθηκε την ημέρα των γενεθλίων του Καβάφη, 28 Απριλίου την ημέρα των γενεθλίων του, και σήμερα έχει 27 Μάη. Ήδη από το Σαββατοκύριακο βανδαλίστηκε, σπάσαν τα γυαλιά του. Είναι ο Δήμος Αθηναίων, έβγαλε ανακοίνωση και πήγε εκεί, το φρόντισε και ο γλύπτης και ο χαλκοχύτης, ο άνθρωπος ο οποίος το έφτιαξε με χαλκό, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομίας του Δήμου Αθηναίων, και χτες πλέον αποκαταστάθηκε. Λίγο έλεος με αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ό,τι και να λέμε εμείς, όταν ο άλλος έχει ένα τέτοιο ένσυκτο, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Μη σου πω το κάνουμε και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να υπάρχει μια κάμερα που να βλέπει ασφαλείας ένα τέτοιο έργο. Θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να.
0: Εμείς πάντως την χαιρόμαστε και την απολαμβάνουμε την Αθήνα, και έμπρακτα έχουμε ένα πάρτι φοβερό σε έναν από τους πιο όμορφους πεζόδρομους της Αθήνας. Πραγματικά το λέμε και το πιστεύουμε. Στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Οπότε λοιπόν το Σάββατο που μας έρχεται μεθαύριο, 6 ώρα το απόγευμα. Με μουσικές φυσικά Pepper, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, αλλά και Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Ένα πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε όλους εκεί, γιατί είναι το Pepper Summer Party, και τέτοια πάρτι πραγματικά μόνο ο Pepper ξέρει να κάνει.

0: Ένα καινούριο μουσικό ντοκιμοντέρ που μπορείτε να δείτε στο Netflix είναι το Kylie, που μιλάει για την Kylie Minogue, την πιο διάσημη Αυστραλέζα τραγουδίστρια της pop μουσικής τα τελευταία 40 χρόνια, αλήθεια είναι. Είναι μόλις τρία επεισόδια. Είναι μόλις τρία επεισόδια. Κάποιος σκέφτεται πώς μπορούν τέσσερις δεκαετίες να χωρέσουν σε τρία επεισόδια. Πιάνει το πρώτο επεισόδιο την εποχή που δεν ήξερε και η ίδια τι θέλει να κάνει πιο πολύ, αν θέλει να μείνει στην τηλεόραση, αν θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Τότε έκανε και τα χρόνια της αθωότητας, που ήταν μαζί με τον Jason Donovan, έκανε τη σειρά της, τότε τη σειρά, και έκανε και το I Should Be So Lucky, το τραγούδι, και την ιστορία τότε με τον Michael Hutchence, με τον In Excess. Θυμίζει έτσι Carte Postale, το Neighbors ήταν η σαπουνόπερα όπου πρωταγωνιστούσε η Kylie Minogue. Το δεύτερο επεισόδιο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα επεισόδιο το οποίο έτσι αφορά την συνεργασία της με τον Nick Cave. Τότε λοιπόν από τα τραγούδια της Minogue, όπως το Spinning Around κλπ, και το I Can't Get You Out of My Head, περνάει στα τραγούδια του Cave, το Where the Wild Roses Grow, και μάλιστα ο Cave, που της εμπιστεύτηκε τα φωνητικά στο δικό του τραγούδι αυτό, θυμάται στο ντοκιμοντέρ ότι οι φαν της Kylie στο Top of the Pops έμεισαν να θέλουν να το σκοτώσουν, που έπαιρνε ένα κομμάτι της δικής τους πριγκίπισσας, και μάλιστα λέει αυτή η κόντρα ενέργεια, έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση η Λέν Τζανάτου για το ντοκιμοντέρ, λέει ότι αυτή η ενέργεια έφτασε στο αποκορύφωμά της, τη αρνητική για τον Cave, όταν ήταν λέει σε ένα φεστιβάλ ποίησης που ήταν η Kylie Minogue να απαγγέλει στίχους τραγουδιών της έπειτα από προτροπή του Cave. Ξέρεις, τώρα τι δουλειά έχει τώρα σε βραδιά ποίηση.
1: Σε βραδιά ποίηση να ακούς τώρα Can't Get Out of My.
0: Το τρίτο επεισόδιο αφορά τα προβλήματα με την υγεία της από την προσωπική μάχη που έδωσε με τον καρκίνο το 2006. Αποκαλύπτει ότι πέρασε ένα ανάλογο πρόβλημα το 2021 με ανάλογο πρόβλημα υγείας. Τώρα, όσον αφορά την κριτική, αυτό που διαβάζω και εγώ, ας πούμε, και ακούω, είναι ότι είναι λίγο φορεμένο το δράμα, το συγκεκριμένο. Ναι. Δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική. Πιο πολύ είναι το gossip της ιστορίας, οι κριτικές που δεχόταν και δεν ενοχλούσαν, που τη λέγανε παπαγαλάκι που τραγουδάει, η εποχή που φορούσε τις δημιουργίες του Τζον Γκαλιάνο και λέγανε...
1: Και για το ύψος της έχει φάει πολύ bullying η Kylie Minogue και αυτό.
0: Για τον Τζον Γκαλιάνο που λέει που φορούσε τις δημιουργίες ήταν πάρα πολύ προκλητική. Και όπως γράφει και η Ελένη Τζανάτου, πράγματα λέει που πίσω από την αδιαμφισβήτητη ανθρωποφαγία τους μοιάζουν και μπανάλ όταν σερβίρονται ως αφήγημα για νιωστή φορά. Και έτσι είναι δηλαδή.
1: Ναι. Πάντως εδώ πέρα πέρυσι, αν θυμάμαι, η πρόπερση που είχε έρθει ήταν πραγματικά καταπληκτική. Δηλαδή και εγώ που δεν την είχα δει, ήθελα να τη δω, ήταν καταπληκτική. Αλλά μου κάνει εντύπωση που λες στην αρχή ότι έχουν, ξέρω εγώ, ενδιασμό σε πώς μπορούν να χωρέσουν σε τρία επεισόδια τέσσερις δεκαετίες. Πού φτάσαμε τώρα με την μορφή που έχουν πάρει να τα βλέπουμε όλα σε επεισόδια. Κάποτε το ντοκιμαντέρ ήταν μια ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ ήταν μια ταινία. Τώρα πια, αν έχει κάτω από τέσσερα επεισόδια, λες θα χωρέσουν τώρα όλα αυτά.
0: Εντάξει, είναι 40 χρόνια καριέρα.
1: Όχι, λέω κάποτε το ντοκιμαντέρ έβλεπες.
0: 40 χρόνια καριέρα, ας πούμε, σε τρεις ώρες. Είναι εύκολο να το κάνεις.
1: Λέω ότι έχουμε την καινούργια μορφή που βλέπουμε πια τέτοια θεάματα, και πλέον έχουμε ταξινομηθεί ότι να τα δούμε σε επεισόδια.
0: Το Bohemian Rhapsody που ήταν δύο ώρες και ήταν ένα πολύ πολύ μικρό μέρος των Queen. Πολύ μικρό. Δηλαδή, υπήρχαν τόσα πράγματα που μείναν απ' έξω. Αν θέλει να κάνει κάτι ενοκληρωμένο, θε να το ψάξει, ειδικά για τόσο μεγάλε προσωπικότητε. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι,
2: ναι. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σα προσκαλεί. Pepper Summer Party. Στον πεζόδρομο τη Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 έρχεται στο κέντρο τη Αθήνα με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
19: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
20: Okay.
21: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Peppers, στον Weber and Dex, 6,6, 9,5 ακριβώς, σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου. Λέγαμε χτες εδώ πέρα για, τι ωραία πράγματα που μαθαίνεις από την αρχαία ιστορία, από την αρχαία Ελλάδα. Λέγαμε για τους κατάδεσμους, αυτά τις καταραμένες χάλκινες επιγραφές που μπορούσε κάποιος στην αρχαία Ελλάδα, κάποιος επιχειρηματίας, να κολλήσει πάνω στον αντίπαλο επιχειρηματία που άνοιξε ένα μαγαζί, ας πούμε, της εποχής τότε, ίδιο με το δικό του, και να τον καταραστεί, και πιάνανε οι κατάρες και τις πιστεύανε αυτές. Σήμερα διαβάσαμε για μια λέξη η οποία ξεκίνησε και αυτή από πάρα πολύ ωραία, πολύ ποιοτική λέξη, αλλά έχει καταντήσει να είναι ακριβώς το αντίθετο. Μιλάμε για τη αρχαία πάντα λέξη, μιλάμε για τη λέξη παράσιτος, ο οποίος σήμερα σημαίνει κάποιος ο οποίος ζει εις βάρος ενός άλλου, είτε μεταφορικά για έναν άνθρωπο ο οποίος απολαμβάνει τα ωφέλη κάποιου χωρίς να προσφέρει τίποτα κτλ. Στην αρχαία Ελλάδα όμως λοιπόν και αυτή η λέξη είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, εντελώς διαφορετικό πρόσημο, ήταν πολύ θετική. Βγαίνει από τη λέξη παρά και σύτος, δηλαδή αυτός που βρίσκεται δίπλα στο φαγητό. Ο παράσιτος λοιπόν κυριολεκτικά ήταν αυτός που καθόταν κοντά στο γεύμα.
1: Ο καλύτερος. Μπράβο. Για να το φάει πρώτος.
0: Μπράβο. Ναι. Όχι. Ποιος ήταν όμως αυτός? Αυτός ήταν κάποιο δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος είχε ή θρησκευτικό είτε λειτουργικό ρόλο, και για να τον ανταμείψει η δημόσια κοινωνία τότε, του έδιναν δημόσιο δείπνο. Δηλαδή ήταν η αμοιβή του, κανονική αμοιβή του. Δηλαδή κάτι προσφέρεις και εμείς το λιγότερο που έχουμε να σου κάνουμε είναι να τρως σε δημόσιους χώρους της πόλης, να συμμετέχεις σε δημόσια δείπνα, να μην τα πληρώνεις. Έλα μου όμως που σιγά σιγά άρχισαν και τότε οι λαμογές και αρχίζουν και κοροϊδεύανε προκειμένου να πάρουν το δημόσιο δείπνο. Οπότε με τρόπους, με μεθόδους οι οποίες δεν ήταν οι κανονικές, αυτές που μπορούσες να σε υπερβραβεύσει, αρχίζαν και μπαίνανε διάφορα λαμόγια.
1: Άρα
0: μέσα.
1: Σωστά είναι το παράσιτο.
0: Και σωστά, ναι.
1: Παράσιτο βγήκε.
0: Μπήκανε σιγά σιγά στην αρχαία κωμωδία και ο Αριστοφάνης τον έβαλε μέσα και ο Μένανδρος. Οπότε σιγά σιγά ο παράσιτος είναι το παράσιτο που ξέρουμε τώρα όλοι και καταλαβαίνουμε και δεν χρειάζεται, ξέρεις, δεύτερη.
1: Και τα παράσιτα διάσημη κορεάτικη ταινία πήρε και τα Όσκαρ.
0: Α, μπράβο, ναι. Και, αυτή ήταν καλή.
1: Κλασικά παράσιτα. Στην ταινία αυτή είχε κλασικά παράσιτα.
0: Ναι, αυτά που ξέρουμε.
1: Τα γνωστά παράσιτα.
0: Τα φυσικά παράσιτα.

0: Η κίνηση είναι αρκετή αυτή την ώρα. Είναι στον Κηφισό, στην Κηφισία και στην Παραλιακή. 30 λεπτές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο γνωστό τμήμα από τη Φυλής μέχρι τον κόβο Κηφισία, σε 25 με 30 λεπτά.
1: Θύμα, καλά
0: και...
1: το είπε. Ναι. Θύμα ο οδηγό, θύματα οι δρόμοι.
0: Θύμα, είπα με φύ. Δεν πάω θύμα. Με φύ από το φύ. Λοιπόν, και υπάρχει κίνηση και στην Κηφισίας, όπως είπαμε, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πολλές φορές όταν βγαίνουμε έξω για φαγητό, είναι το νερό. Το νερό που έρχεται, ας πούμε, σε μαγαζιά, σε εστιατόρια καλά, σε ταβέρνες, σε πιο πρόχειρα κτλ. Το αν είναι νερό βρύσης ή αν είναι εμφιαλωμένο. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές αυτού του πράγματος. Αλλού σου φέρουν εμφιαλωμένο, ντε και καλά, πριν καν σε ρωτήσουν. Αλλού σε ρωτάνε εμφιαλωμένο οι βρύσεις και αλλού σου φέρουν κατευθείαν βρύσεις. Αυτό το θέμα λοιπόν έγινε μια συζήτηση μεγάλη στην Ιταλία με μια δικαστική υπόθεση, όπου μια τουρίστρια προσέφηκε στη δικαιοσύνη επειδή χρεωνόταν ως εμφιαλωμένο το νερό σε πολυτελές σε ξενοδοχείο. Δηλαδή, πήγαινε να φάει στο ξενοδοχείο της, της φαίνανε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. Όταν ζητούσε νερό βρύσης, της λέγανε ότι μόνο αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε. Πήγε λοιπόν στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πως θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Ωστόσο, το περίεργο είναι ότι τα δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο σε όλες τις βαθμίδες, γιατί είπε το δικαστήριο της Ιταλίας ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογος νόμος εδώ, αν τι δίνει. Πάντως, μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα που λέγαμε και στην αρχή, είναι στο χέρι του πελάτη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και το εμφιαλωμένο να σου φέρουν υποχρεωτικά και να σου ακουμπήσουν πάνω στο τραπέζι, αν πει θέλω βρύσεις, θα σου φέρουν βρύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν να πιει εμφιαλωμένο
1: νερό. Εδώ γίνεται, όντως το παίρνω. Ακόμα και να τα ανοίξει κατά λάθος ο σερβιτόρ μόνος
0: του. Κατά λάθος το ανοίγει.
1: Και του πει. Ναι, λέω. Ρε παιδί μου, την καλή πρόθεση. Από συνήθεια. Ακόμα και να τα ανοίξει και να του πει. Δεν είπα εγώ τέτοιο, λέω και το πράγμα.
0: Τις περισσότερες φορές είναι τακτική αυτό το πράγμα. Αλλά στην Ιταλία είδαμε ότι δικαιώθηκε το ξενοδοχείο. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Ιταλία αυτό.
1: Ναι, ναι.

0: Ένας σεφ ο οποίος είναι και πετυχημένος και παγκόσμιος γνωστός και ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Και είναι αγαπητός στον κόσμο.
1: Ναι, είναι... το ότι είναι παγκόσμιο γνωστός μπορεί να είναι και πετυχημένος.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
1: Μπορεί να είναι παγκόσμιο γνωστός για την αποτυχία του.
0: Σωστό. Ναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι. Αυτή είναι τρολιά, τρελή τρολιά. Είναι ο 59χρονος, τώρα πια 59χρονος, Gordon Ramsay, ο οποίος Gordon έχει 6 παιδιά. Έχει 6 παιδιά, έχει όλη την γκάμα. Μάλλον όχι, δεν έχει όλη την γκάμα. Έχει 4 20χρονα από 28, 26, 2, 26 και 24 και μετά πάει σε 2 μικρά. 7 και 2. Λοιπόν, προχτές ήταν τα γενέθλια της Μέγκαν, της μεγαλύτερης, 16 Μαΐου. Και ανέβασε μια φωτογραφία χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη γυναίκα. Έγραψε: κάθε μέρα με κάνεις τόσο περήφανο για το ποια είσαι και το πόσο κάνεις για τους άλλους. Σ' αγαπώ τόσο. Πόσα πολλά κάνεις για τους άλλους. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια, από ό,τι λένε και φίλοι και γνωστοί τους, αλλά και διάφορα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τον Gordon Ramsay. Κάποια στιγμή λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News την προηγούμενη Κυριακή. Τον ρώτησαν διάφορα πράγματα και φυσικά η συζήτηση πήγε στα παιδιά του και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τι είναι αυτό που έχεις διδάξει στα παιδιά σου μετά από τόσο πετυχημένη πορεία. Πολύ γρήγορα και αβίαστα λέει ο Gordon Ramsay: το μόνο που τους έχω διδάξει όλους είναι να έχουν καλούς τρόπους. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή και δεν κοστίζει τίποτα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ σοφή κουβέντα να την ακούσει από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτόχρονα πετυχημένος σε αυτό που έχει κάνει. Αυτοδημιούργητος και πατέρας 6 παιδιών και τόσο καλός οικογενειάρχης. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει, είναι πολύ ωραίο να σου δείξει τον τρόπο τι τελικά μπορείς από όλα αυτά που έχεις εισπράξει στη ζωή, από όλες τις παραστάσεις που παίρνεις, τι είναι αυτό που θες να δώσεις στα παιδιά σου.
1: Και Gordon Ramsay, βέβαια, Gordon Ramsay, όπως και ο Sting, έχει πει ότι δεν θα αφήσει κληρονομιά στα παιδιά του.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και έχει πει ότι όχι, δεν θέλω να τους τιμωρήσω, λέει, για να μην κακομάθουν. Το μόνο πράγμα λέει, που συμφωνήσαμε με τη γυναίκα μου ήταν ότι θα πάρουν το 25% των χρημάτων που θα χρειαστούν για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, αλλά όχι ολόκληρο το διαμέρισμα. Προσέξτε, δεν θα τους δώσει. Θα δώσει, αν θέλουν να πάρουν διαμέρισμα, το 25% και το άλλο 75% θα το δώσουν τα παιδιά.
0: Να δουλέψουν και
1: είναι,
0: να το κάνουν,
1: ναι. Ναι, είναι ένας από τους διάσημους Βρετανούς, όπως ο Sting, που ο Sting πρόσφατα το είχαμε πει ότι έχουν δηλώσει ότι δεν θα αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους για τους δικούς τους λόγους. Που εντάξει,
0: είναι ένα θέμα.
1: Θέλει συζήτηση, ρε παιδί, με αυτό, αλλά είναι απόφαση που δεν μπορεί να την εγκρίνει.
0: Λέει, εκεί θα είμαι και για οποιαδήποτε.
1: Τι θα έκανε κάποιο, ναι. Είπε η βοήθεια 25%.
0: Ο Sting, νομίζω, σε μια άλλη συνέντευξη παλαιότερα, όχι από αυτό που είπαμε προχτές, είχε πει ότι θα είμαι εκεί φυσικά να τα βοηθήσω και είναι εκεί να τα βοηθήσει τα παιδιά. Θυμάστε το ηρώδιο που έβαλε το γιο του που είπε support group, χωρίς να το ξέρουμε. Αλλά είπε ότι δεν θα είμαι ο μπαμπάς ο οποίος θα πει μη δουλέψεις γιατί έχουμε περιουσία. Δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
1: Τουλάχιστον ο Ramsay δίνει το 25%. Το άλλο 75% θα το βρουν οι ίδιοι. Α μπει εγγυητή σε δανειακό τράπεζα, σε δάνειο τράπεζας.

0: Οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα είναι λίγο πιο ήπιες, σύμφωνα με το update το καινούργιο του Μετεό. Πιο ήπιες, δηλαδή κάνα δύο βαθμούς χαμηλότερα. Δηλαδή σήμερα Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία που θα καταγραφεί το μεσημέρι γύρω στις 3 περίπου θα είναι 29 βαθμοί, αύριο Πέμπτη θα είναι στους 30, Παρασκευή στους 29 και Σάββατο στους 29, έπεσαν τα 30 διάρκεια που λέγαμε στην αρχή. Βέβαια θα είναι έθλιος ο καιρός κάθε μέρα. Αν θέλετε μία πρόβλεψη τουλάχιστον εδώ για την Αθήνα για το τριήμερο, γιατί έχετε και τριήμερο Αγίου Πνεύματος, μην το ξεχνάμε, είναι ότι θα είναι καλός ο καιρός, θα είναι έθριος, με όχι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα είναι κάτι ανυπόφορο όπως αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, γιατί συνεχώς έρχονται αναφορές για αυτό το θερμικό θόλο, το καζάνι που είναι η Ευρώπη, και για το Λονδίνο. Το Λονδίνο ειδικά το υποφέρει πάρα πολύ.
1: Το Λονδίνο και δεν είναι μαθημένη κιόλας αυτή, καταλαβαίνετε.
0: Και έρχονται αναφορές για το μετρό. Ήταν οι θερμοκρασίες, οι κανονικές, ήταν 20 βαθμοί, τώρα έχει φτάσει στους 35 βαθμούς και στο Παρίσι, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία. Εδώ πάντως λένε ότι δεν θα το γλιτώσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρθει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε λέει τίποτα για καμιά βροχή σήμερα, έτσι, γιατί έχει μαζί κάτι συννεφάκια.
0: Δεν έχει.
1: Όχι τόσο ανησυχητικά, αλλά

0: Α, δεν πάβει να είναι συννεφάκια.
1: Μιλάει για μια μικρή συννεφιά, αλλά χωρίς πιθανότητα βροχής.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τα μαζεύουμε και φεύγουμε, διότι έρχεται η Ελένη. Έρχεται η Ελένη 10 με 12. Έρχεται η Ελένη με paper password για το paper experience. Και εμείς φεύγουμε σιγά-σιγά με προωθητικά μηνύματα λοιπόν. Αν πείνασες, δίψασες, αν έχει αδειάσει το ψυγείο, αν όλα αυτά, τότε Box Delivery App. Μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα μενού των 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο όλα έχουν λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τες σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
1: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν μαζί μας και εμείς ήμασταν μαζί σας αυτήν εδώ την ωραία πρωινή παρέα του Pepper 96,6, 6 με 10 κάθε πρωί. Θοδωρής Βαμβακάρης, Στέκης Γιαννούτσος.
1: Μην ξεχνάτε 10 ακριβώς το Pepper Password για το Pepper Experience η Cure στο Δουβλίνο. 10 ακριβώς, ακούσουμε την Ελένη Κολοκοτρώνη, θα μας πει το password.
0: Τα λέμε λοιπόν και εμείς αύριο πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τάκης και Χούπης. Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Pepper 96 και 6.
20: Η ώρα είναι 10. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
21: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
22: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 10. Pepper 96.6. Καλημέρα, Peppers. Πώς είστε? Τετάρτη 27 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Δεν το ξεχνάμε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Τον λέμε ραδιόφωνο Pepper 96.6. Στην Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία ζεσταίνονται πάρα πολύ εκεί οι άνθρωποι. Καλά, εννοείται θα έρθει και η σειρά μας πάρα πολύ γρήγορα. Κάνουν μπάνιο, λέει, σε λίμνες και ποτάμια. Από την άλλη, στην Αθήνα, στην παρούσα φάση, είμαστε στους 26 βαθμούς. Μέχρι 29 θα φτάσει σήμερα. Και γενικά, όσο υπάρχει το 2 μπροστά στη θερμοκρασία, Peppers, είμαστε ok, αντέχουμε. Να πούμε από τώρα, καλό καλοκαίρι.

0: Last Shadow Puppets, Pepper 96 και 6. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Λοιπόν, Peppers, φιλική συμβουλή. Αν είστε βόρεια ή νότια, ή οπουδήποτε τέλος πάντων, και φεύγετε τώρα από το σπίτι σας, μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας και θέλετε να πάτε στον προορισμό σας μέσω Κηφισού, αφήστε το, ξεχάστε το. Και η άνοδος και η κάθοδος, μπορντό, όχι απλά κόκκινες, δεν υπάρχουν. Επιλέξτε το, μπορείτε να επιλέξετε το κέντρο. Έχει κινησούλα, έχει κίνηση, αλλά είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι με το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου κιόλας παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Γενικά τα έχεις όλα, ό,τι θέλεις τουλάχιστον, να παραγγείλεις. Και βέβαια, αφού το Σάββατο 30 Μαΐου, πριν ή μετά την παραλία, Pepper Summer Party.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party. Στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Απλά πάρτο. Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Οκ.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Add some Depeche Mode to your life.

ροκάρουμε λίγο, γιατί ο ήλιος αυτός αρχίζει και μας ζαλίζει, ειδικά όταν οδηγείς πολλή ώρα. Pepper 96.6. Αν έχουμε τάσεις φυγής, δεν είμαστε οι μόνοι. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό, σε όλες τις χώρες. Και διάβαζα χθες πως αριθμός ρεκόρ γυναικών πλέον σχετικά εύκολα παίρνουν την απόφαση να βάλουν τα πράγματά τους σε μια βαλίτσα και να τα αφήσουν όλα πίσω τους, να μετακομίσουν σε μια άλλη χώρα. Το top 5 των χωρών που μια γυναίκα μετακομίζει μόνη της είναι Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, κυρίως για λόγο ασφάλειας και ισότητας. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι, δηλαδή τα βασικά. Από την άλλη, το να φεύγεις και να τα αφήνεις όλα πίσω σου δεν είναι τόσο εύκολο, και δεν είναι εύκολο ούτε το πριν ούτε το μετά.

Και αν σου ζητήσω να περιγράψεις το Δουβλίνο έτσι με τρεις λέξεις, θα πεις ότι είναι ζεστό, ότι είναι ζωντανό, ότι είναι χαλαρό και ότι έχει και πολύ ωραίες μουσικές, έτσι πετάγονται από pub, από σοκάκια. Κάπως έτσι είναι και το καινούριο Pepper Experience, το νέο Pepper Experience, Cure στο Δουβλίνο. Είναι ζεστό, είναι ζωντανό, είναι χαλαρό και έχει πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Και είναι και συλλεκτικό αυτό το Pepper Experience. Είναι για peppers που λατρεύουν τη μουσική και τα πολύ πολύ ιδιαίτερα ταξίδια. 12

0: Aviation Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Paper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Να δω

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
15: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
14: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

0: Ιοκάλτ. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

Ωραίο intro για να ξεκινήσουμε. Το περιοδικό Time έχει ένα άρθρο που μιλάει για το πόσο καλοί φίλοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όχι για τους φίλους μας, για εμάς. Για αν πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αν είμαστε καλοί φίλοι. Και σου λέει ότι δεν είσαι τόσο καλός όσο νομίζεις. Και στα πράγματα στα οποία σου χρεώνει, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν είσαι καλός φίλος όταν μιλάς μόνο για τον εαυτό σου. Μεγάλη παγίδα αυτή, πέφτεις πάρα πολύ εύκολα. Όταν ακυρώνεις συχνά σχέδια. Τώρα αυτό το κάνουμε όλοι μας, και οι καλοί φίλοι και οι μέτριοι. Όταν δεν ακούς πραγματικά, το πιο βασικό από όλα για εμάς, και όταν βέβαια κρατάς αυτές τις μικροκακίες που χαλάνε τις φιλίες, ίσως να πρέπει να χαλάσουνε, και δεν ζητάς συγγνώμη. Αυτό σου λέει, δούλεψε το λίγο με το μυαλό σου για να γίνεις καλύτερος φίλος και άνθρωπος. Pepe 96 και 6, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Λοιπόν, Peppers, οι έξυπνες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα για να καταγράφουν παραβάσεις δεν είναι και τόσο έξυπνες, τουλάχιστον όλες. Δεν έχουν υψηλό IQ όλες. Κάποιες είναι λιγότερο έξυπνες από τις υπόλοιπες, οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνουν λάθη, πολλές φορές δεν βλέπουν τον τροχονόμο, μπερδεύουν πινακίδες, λωρίδες. Θέλει ψυχραιμία και απλά να έχουμε στο μυαλό μας, όταν θα μας έρθει στο mail η κλίση, ότι γίνονται και λάθη. Μην τρομάζετε. Από την άλλη, βέβαια, μας παρατηρώ ότι έχουν πέσει ταχύτητες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και σε συγκρού πλέον πηγαίνουμε όλοι 70, 80, ήσυχα, ωραία και χαλαρά. Και ένα προθετικό μήνυμα για το καινούριο αυτοκίνητο, για το παλιό αυτοκίνητο με το οποίο πηγαίνουμε χαλαρά. Μπορούμε να συγκρίνουμε στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνουμε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και διαλέγουμε την πιο οικονομική και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. cosmoteinsurance.gr για να τα μάθετε όλα. Και επαναλαμβάνουμε ότι το Σάββατο με 29 βαθμούς, μια χαρά θερμοκρασία θα έχουμε, Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. 6 ώρα ξεκινάμε, είσοδος ελεύθερη.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
16: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
19: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
20: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
21: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
22: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Add some Sievert Holium to your life.

Αν μιλήσουμε τώρα για σκέψεις, κυρίως αρνητικές σκέψεις, όλοι κάνουμε. Κανείς δεν ξεφεύγει από αυτό. Απλά διάβαζα χθες κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι λέει που φαίνονται θετικοί, που λες η χαρά της ζωής, που δεν περνάει μια σκιά από το μυαλό τους, δεν είναι άνθρωποι χωρίς σκοτεινές σκέψεις. Καμία σχέση. Κανείς δεν ξεφεύγει από αυτό. Όλοι. Το μυαλό πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι εκπαιδευμένο να πηγαίνει εύκολα στο κακό. Απλά αυτές οι σκοτεινές σκέψεις τις προσπερνάνε, τις αγνοούν και ζουν καλύτερα. Και βέβαια, Peppers, και η μουσική βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνεις ωραίες σκέψεις. Pepper 96 και 6.

0: Όπως τα λέει, run away, turn away. Και βέβαια πέρα από ονειρευόμαστε, εννοείται ότι ονειρευόμαστε cure στο Δουβλίνο και το φανταζόμαστε κιόλας. Εμείς δεν μπορούμε να το ζήσουμε, εσείς μπορείτε πάρα πολύ με αρκετή τύχη, αλλά μπορείτε να το ζήσετε. Και κάποιος θα το ζήσει όντως. 12 Ιουνίου είναι η κλήρωση, ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password. Αλλά Peppers φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε και ελληνικά νησιά και απάτητες παραλίες που δεν θα είναι κανένας άλλος, εμείς και η πετσέτα μας μόνο. Όπως καταλαβαίνετε, την ξαπλώστρα την θυσιάζουμε πάρα πολύ εύκολα για μια εξωτική παραλία. Pepper 96 και 6, εντάξει, αργεί όμως ακόμα αυτή η ώρα. Ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω λοιπόν ότι το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα για την απόλυτη Nike εμπειρία και από 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου Nerf Game Days για τους πιο μικρούς έτσι της παρέας με συναρπαστικά παιχνίδια για να περάσουν όλοι καλά. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα ζητάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, πολλά πολλά φιλιά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά.

0: Εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σλιμάν.

τάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Αυτός είναι ο ρυθμός και το mood του καλοκαιρινού πάρτι του Pepper 96 Cakes που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες από σήμερα, το Σάββατο 30 Μαΐου. Από τις 6 το απόγευμα θα συγκεντρωθούμε όλοι εκεί στον πεζόδρομο του Σιπίτου, στο κέντρο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο και μουσικές από την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον DJ Spector από τις 6. Και λίγο αργότερα θα έρθουν και special guests, Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Όλες τις πληροφορίες στο site μας, pepper96.gr. Και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι σε όλους, καλημέρα από τη Βαρβάρα Σαββίδη που είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα 12 με 2. Και θα περάσουμε σε ένα κομμάτι που όταν έσκασε μύτη εκεί στη μέση της δεκαετίας του 90 ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές του Nick Cave κατά βάση, για το δικό του το κοινό και για το κοινό σίγουρα της Kylie Minogue, στο νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για την Kylie. Μιλάει ο Nick Cave και λέει ακριβώς πόσο μεγάλο σοκ ήταν αυτή η συνεργασία.

0: Ο υπέροχος Mob με το Extreme Waste, την αέρα του Pepper 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχω να σας πω για το ολόφρεσκο Pepper Experience που τρέχει αυτές τις μέρες στον Pepper 96 και 6, όπου σας στέλνουμε στο Δουβλίνο να δείτε live του Cure και πολλά πολλά. Ακόμη έρχονται Hozier, Miley Cyrus, εδώ στον αέρα του Pepper. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Pepper 96 και 6.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familyshef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familyshef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη.

0: 5% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Okay.
4: Πάρτο.
5: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Pepper 96 και 6.
7: Η ώρα είναι 12:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Λοιπόν, από τη Miley Cyrus πάμε μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία του The Boy, την οποία πρόκειται να παρουσιάσει από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ο The Boy κάνει ένα takeover σε όλο το κτίριο της στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Θα μας βάλει μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν του με μία συναυλία, έκθεση, εγκατάσταση, προβολή. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και εισιτήρια στο nasis.org και πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία θα πάμε με αυτό το πολύ αγαπημένο κλασικό ντουέτο Νένε Τσέρι Γιουσουντούρ, και έρχονται επίσης Μάικλ Κιουανούκα και πολλά ακόμη εδώ στον αέρα του Πέπερ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή.

0: Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδι?

0: Razer PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.

0: του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6. Pepper. Fresh.

Έτσι νομίζω θα ευχαριστεί. Θα λέει thank you που μου έδωσε την καλύτερη μέρα της ζωής μου. Όποιος κερδίσει το επόμενο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στην Ιρλανδία, για να δείτε live του Cure στο Δουβλίνο, δηλαδή θα περάσετε και ένα τετραήμερο εκεί όπου θα εξερευνήσετε και αυτή την πανέμορφη πόλη, ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel και τα εισιτήρια τη συναυλία των Cure στο χέρι, μαζί με όλα τα έξοδα βέβαια πληρωμένα. Για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο, αυτό το Pepper Experience, πρέπει να ακούτε καθημερινά το Pepper Password που παίζει στην αέρα μας από Δευτέρα ως Κυριακή, από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Βαρβάρα Σαβίδη στην παρέα σας μέχρι το ρολόγιο να δείξουν 2. Και εδώ ο Νταμιάνο Ντάβιτ, στον οποίο επίσης σας έχουμε στείλει με Pepper Experience.

0: Η James στον αέρα του Power 96 και 6, θυμάστε ίσως όσοι τυχεροί βρεθήκατε εκείνο το Σεπτέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, αυτή την έκπληξη που είχε ετοιμάσει ο Pepper με τους James να παίζουν live στους ανυποψίαστους περαστικούς ένα μεσημέρι. Τώρα όμως ετοιμάζουμε το καλοκαιρινό μας Pepper Party αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα. Θα σας περιμένουμε όλους στο κέντρο της Αθήνας, στο πεζόδρομο της Ιππίτου, με ελεύθερη είσοδο και μουσικές από την Ελένη Κολοκοτρώνη, τον DJ Spector, αλλά και special guests Ματίνα Σουπό και Lil Dim. Όλες τις πληροφορίες για το Pepper Summer Party στο site μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Kid Moxie, Rolling Stones και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.

0: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
8: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
7: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roig Shop. Bolivar Beach Club.
14: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6.
15: Add some weekend to your life.

0: Θυμίζω ότι τώρα σε λίγο, μιας και πλησιάζουμε στις 2, θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live του Cure στο Δουβλίνο τον Ιούνιο. Το Pepper Password το ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στον αέρα του Pepper, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Novo που κερδίζει 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel για να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μέρη από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη στις 12. Γεια χαρά!
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Με ένα επιβεβαιωμένο τριαντάρι θερμοκρασιακό εδώ στο Νεοφάλιρο που βρίσκεται ο Pepper, αυτή τη στιγμή το address του Σόμπρ που μόλις έπαιξε τώρα εδώ στον Pepper. Νομίζω ότι ακούγεται μια χαρά προτροπή έτσι για να ελαφρύνουμε τα πολλά ρούχα και φυσικά να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε το πρώτο χρώμα του καλοκαιριού 2026. Εμείς πάντως ούτως ή άλλως σαπορτάρουμε το επερχόμενο καλοκαίρι και πώς γίνεται αυτό με το Pepper Summer Party μας. Είναι καθοδόν αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Εκεί δίνουμε το ραντεβού μας, εκεί υπέροχες μουσικές, η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη εκεί στο κέντρο της Αθήνας στην Ιππίτου. Στις μουσικές η Ελένη Κολοκοτρώνη, ο DJ Spector επίσης special guest, στα Dex η Ματίνα σου πω και ο Little Dim. Αυτά και όλο φυσικά στο φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφάλαια μέχρι και τις 4. Γρήγορα μουσικές, Moby, Roy Xop και η Mamba LD έρχονται τώρα εδώ στον Pepper.

0: Ήρεμπε το ρεμίξερ της καρδιάς μας, η Μαμπαλντή εδώ στον Πέπερ. Για έξτρα ποιοτικό ελληνικό τραγούδι τώρα, για βάλτε εκεί δίπλα-δίπλα στις δύο πρώτες θέσεις των ραδιοφωνικών σας επιλογών, εκτός φυσικά του Πέπερ 96 και 6, το αδερφάκι του, τον Μέντα 88. Μια άλλη τώρα είδους λύπη, έτσι, για να εμπνευστώ το κομμάτι, και ίσως λίγο παραπάνω πανικός και κρύος υδρότας, θα έλεγα, μας πιάνει όταν οι hackers αλλά και κακόβουλα λογισμικά κάνουν κυκλωτική κίνηση στα tech συστήματά μας, ψηφιακές απειλές που τέλος πάντων απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business. Το μήνυμα προωθητικό, και κρατήστε ότι το Vodafone Business σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Έρχονται Smiths, έρχεται Tom Odell αλλά και Teddy Swims εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης μαζί σας ως τις 4. Λευτέρης και Φαλάς.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Τάκης και Χούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούπης.
13: Οκ.
14: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
20: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
19: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
22: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Pepper 96 και 6.
23: Η ώρα είναι 2:30. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
24: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
25: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
24: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
23: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Ναι, μας θυμίζουν ελαφρώς τους Γκρόγκμπινς, το πιο ενδικό τους. Εμφανίζονται στη σκηνή και στα live τους με περίτεχνες χρυσές μάσκες με χάντρες και κοσμήματα. Και προσθέτουν έξτρα μυστήριο στο προς το ποιοι είναι, γιατί. Γιατί θέλουν το focus μας μόνο στη μουσική τους και όχι στα πρόσωπά τους. Νέα Pepper Fresh αδυναμία μας, το μαχάλ των νεοψυχεδελικών Glass Beams που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς, λίγο πριν από τις 3 μεσημέρι Τετάρτης, καλοκαιρινότατη Fugees και Coldplay έρχονται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper και τώρα ως άλλο push notification σας κάνω kind reminder. Εσείς έχετε δηλώσει συμμετοχή για να κερδίσετε το τετραήμερο Pepper Experience στο Δουβλίνο για να δείτε τους θρύλους Cure live με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Όποια και αν είναι η απάντησή σας, δεν υπάρχει να ξέρετε ταβάνι στο πόσες φορές μπορείτε να συμμετάσχετε για να κερδίσετε. Οπότε, για ακούστε τώρα τις αναλυτικές λεπτομέρειες και για περισσότερα μπαίνετε και στο site μας pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς

0: μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Σλιμάν,

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Πάντα υπέροχη, υπέροχα συναισθηματικά φορτισμένη μουσική της Μόνικα. Εδώ στον Pepper λίγο μετά τις 3. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά. Ένα over the hill ταξιδιάρικο. Και εμείς σίγουρα νομίζω αναζητάμε στα μεγάλα μας άγχη εδώ μέσα στην πόλη, έναν από τους λιγοστούς αθηναϊκούς λόφους, να ανεβούμε και να γναντέψουμε την πόλη από ψηλά, έτσι για να ξεχαστούμε. Urban οπτική τώρα και μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου. Αυτό και λίγο παραπέρα είναι το story της σπουδαίας ταινίας Μικρές Ανάσες που σας προσκαλεί αύριο βράδυ ο Pepper να δείτε, να δούμε μαζί σε Pepper πρεμιέρα στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς. Σας έχω εδώ και τώρα διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο site μας, εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής και την συμπληρώνετε. Επίσης να θυμίσω ότι οι Μικρές Ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης και ξαναλέω το ραντεβού μας αύριο θερινό κινηματογράφο Λαΐς γύρω στις 9 εφόσον κερδίσατε τις διπλές προσκλήσεις. Στο τέλος της εκπομπής στις 4 οι νικητές θα λάβετε και απαντητικό mail από τον Pepper. Πάμε να παίξουμε Beanie, Chesil και Daft Punk εδώ στον Pepper.

0: τόσο καλιφορνέζοι και καλοκαιρινοί Mamas and the Papas πέρασαν ένα χειμώνα βαρύ στη Νέα Υόρκη, ψυχοπλακώθηκαν και έγραψαν το California Dreaming για να ενισχύσουν τη θύμηση της λατρεμένης καλιφορνέζικης λιακάδας τους. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θέλω να σας πω να έχετε κατά νου ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα της των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μαθαίνετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish και Cardigans έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορ.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
8: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
9: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Pepper Premiera.
14: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
15: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
16: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
17: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
15: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
18: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
15: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Add some queen to

0: Αυτή ακριβώς την cinematic pop διασκευή της Kid Moxie στο εμβληματικό Crypto Radiohead άκουσαν οι Depeche Mode και την προσκάλεσαν να ταξιδέψει, να τους βρει στο Λονδίνο και να δουλέψει μαζί τους στο Wagging Tongue. Λευτέρης Κεφαλάς, σιγά σιγά φεύγω εδώ στον Pepper 96 και 6, και μιας και μιλάμε για ταξίδια, Cure στο Δουβλίνο, Pepper Experience, Live Cure, 4 ημέρες, εσείς και το αγαπημένο σας πρόσωπο, πεπερικές εμπειρίες που θα σας έχουμε ετοιμάσει εκεί στο Δουβλίνο, όλο αυτό το υπέροχο πακέτο είναι το Pepper Experience και εσείς το διεκδικείτε. Πώς το διεκδικείτε? Το διεκδικείτε δηλώνοντας συμμετοχή στο site μας pepper966.gr. Όμως χρειάζεστε το Pepper Password για να δηλώσετε συμμετοχή. Και τι γίνεται με το Pepper Password? Έρχεται καταρχάς ακριβώς στις 4 στον αέρα του Pepper, οπότε για δώστε προσοχή. Και Pepper Password τώρα ακούτε καθημερινά Δευτέρα έως Κυριακή εδώ στον Pepper, ακριβώς στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με George Michael και Roots, Λευτέρης Κεφαλάς, όπως είπα, έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
4: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6.
5: Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Εντάξει, είναι και επιτυχία πάνω στο hype του Stranger Things, αλλά είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, μουσικό act, όπως θα λέγει κανείς. Ο Τζο, που είναι φυσικά ο Τζο Κύρι, δηλαδή ο Steve του Stranger Things, End of Beginning, τον έχουμε δει και στο Fargo πριν από 2 χρόνια, στην 5η σεζόν. Είναι ο Peppers 66, αυτό το ζεστό απόγευμα της Τετάρτης. Σωματικά δηλαδή βάζει κάτι λίγο πιο... Τι να πω τώρα, ανοιξιάτικο και αρχίζει και ζεσταίνεσαι. Τι σερτ πάλι, όχι ακόμα. Θα την βρούμε την ισορροπία. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Travel στο Δουβλίνο για να απολαύσετε live στις 26 Ιουνίου του Secure στο Marley Park. Ελπίζω να έχετε σημειώσει το Pepper Password που ακούστηκε πριν από λίγο και ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Για να μπείτε στην φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper96x.gr και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου Παρασκευή στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για το live λοιπόν τον Cure στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Μια μοναδική εμπειρία, ένα φοβερό ταξίδι για τον Ιούνιο. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας. Και να περνάω το πιο παλιά τώρα, οι Connells με το 74, 75 και με μια νοσταλγική έτσι λίγο διάσταση. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6.

0: έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες με δεύτερη σεζόν η σειρά Rivals. Και η Σαντέ που ακούμε τώρα στο Smooth Operator είναι ένα από τα αστέρια των 80's που ενέπνευσε το στυλ τους, δηλαδή τον επιτυχημένο ενδυματολόγο Ray Holman που έχει φτιάξει τα κουστούμια, μια σειρά που διδραματίζεται στη Βρετανία της δεκαετίας του 80 με ανταγωνισμούς, εμπορικούς, πολιτικούς, media, κάτι σαν το Succession ας πούμε, αλλά πιο glam και πιο Brit 80's. Το Rivals λοιπόν με τον δεύτερο κύκλο του εδώ και λίγες μέρες σε κάποιο γνωστό streaming δίκτυο. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6. Πάμε τώρα και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,99 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και ξέρετε ότι στα Lidl βρίσκεται ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρετε όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνετε μόνο αυτό που καταναλώνετε και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρείτε ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα μαγειρέψετε, όποιος ξέρει. Ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε text αλλά και ήχο, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, στο 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: παρελθόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
25: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
26: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
27: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
26: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Pepper 96 και 6.
0: Η ώρα είναι 4:30. Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
28: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
29: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
30: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
31: Add some Lana Del Rey.

0: στην original εκδοχή του ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία στην καριέρα των Turtles το 1968. Το έχουν πει διάφοροι άλλοι, Lightning Seeds, το hip hop ντουέτο Salt and Pepper εκεί στις αρχές των 90s, και ήταν μόλις η πολύ ωραία εκδοχή από την Madison Beer από τη Νέα Υόρκη, Show Me How I Fell in Love with You. Είναι ο Peppers 66 και έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του Peppers στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου, μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Peppers 66, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Summer Party λοιπόν, Peppers Summer Party, στο μεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και είπαμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα: κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνε τον τρόχο και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να στείλω προσχεδισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more. Φυσικά, pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: for you. I can't take my mind.
1: Πόσα χρόνια πίσω, 2,5 δεκαετίες, από το 2001, το πρώτο τραγούδι στην καριέρα του Ιρλανδού Damien Rice, το The Blower's Daughter. Λοιπόν, σήμερα στην Αμερική, 27 Μαΐου, είναι μέρα του αντιλιακού, και αν αφήσει λίγο το χέρι έξω από το παράθυρο στην Αθήνα, νομίζω ότι μπορεί και να μαυρίσεις. 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, όχι απλώς καλοκαιράκι, full καλοκαίρι. Είναι ο Πέπρος 96.6 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Bolivar και Manator Manator υποδέχονται τους Νορβηγούς Roixop, ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, για ένα αποκλειστικό DJ set. Μαζί τους DJ Spector και Λευτέρης Κεφαλάς, Bolivar Beach Club, Ελεφόρος Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου Άλυμος. Εδώ και αυτήν ώρα παρέα στο Πέπρο 96.6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας και η Ολίβια Τζίν. I could

0: πριν από λίγες μέρες η Grace Jones έκλεισε τα 78 και παραμένει σε δράση όπως πάντα. Απίστευτη ενέργεια και φοβερή περσόνα, βέβαια, κάτι παραπάνω από μια τραγουδίστρια, ηθοποιός, μοντέλο. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του 2017, Grace Jones, Bloodlight and Bummy, που μάλιστα γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας, που αποκαλύπτει τα πάντα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, πάει και στις συναυλίες της, αλλά και στην πατρίδα της, την Τζαμάικα, με όλους τους συγγενείς. Πραγματικά εξαιρετικό. Είναι ο Pepper παρέα σας, εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ο φούρνος των Lidl, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς. Γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριση κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, πρόσιτο ίντερνετ. Και με σταθερό. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Κυκλοφορούμε μαζί εδώ με τη μουσική του Pepper 96 και 6.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: βάουτσερ PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Pepper Premiera.
16: Κομπελιά, σε πάω κάπου.
17: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
18: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
19: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
17: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές Ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
20: Αύριο μπορεί να πωλήσουν και εμένα.
17: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96 και 6. Add some Amy Winehouse.

0: φευγάτος ταξιδιάρικος ήχος, The Dream από τους Steel Corners, ότι πρέπει για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι έρχεται το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Pepper 96 και 6, Ελένη Κολκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Pepper Summer Party στο μεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η Λειψία φοράει τα γιορτινά της για το μεγάλο τελικό του Conference League Crystal Palace και Βαγεκάνο συγκρούνται με φόντο το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και τεράστιο ενδιαφέρον. Δύο ομάδες που έκαναν σπουδαία πορεία στη διοργάνωση βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την κορυφή της Ευρώπης. Στην Betson το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γυρίσμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και ένα απόγευμα παρέα, 4 με 6 μαζί στον Pepper 96 και 6, όπως κάθε απόγευμα ο Κοσμάς The Velegas και σήμερα μαζί σας. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά η

0: Το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
0: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Feels Like I'm Falling in Love από τους Coldplay. Καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζουμε, λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, το ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα με Κυριακή στις 6, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και αφήνετε ένα παράθυρο ανοιχτό στη θεά τύχη για να ταξιδέψετε στο Δουβλίνο για να δείτε τους Cure live μέσω Pepper Experience. Όλα πληρωμένα, κανονισμένα και η υπογραφή του Βλασόπουλου Travel σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στο Δουβλίνο για να δείτε τους Cure live. Ένα πολύ πολύ όμορφο Pepper Experience. Έτσι με το καλησπέρα, για να μην ξεχνιόμαστε ότι πριν από λίγο ακούσατε και το Pepper Password. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους και ένα από τα πιο όμορφα ατμοσφαιρικά των Portishead, Glory Box.

0: τα πιο χαρακτηριστικά των Depeche Mode, Precious, των Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε και ραντεβού σε λίγα 24 ώρα, αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου, το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 στο κέντρο της πόλης με ελεύθερη είσοδο. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου με DJ set από την Ελένη Κολοκοτρώνη, τον DJ Spector, τη Ματίνα Σουμπό, βλέπε μεταμορφώσεις, και τον Lil Dim. Χορηγός ΔΕΗ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Τα λέμε το Σάββατο 30 Μαΐου στον πεζόδρομο της Ιππίτου στο Pepper Summer Party. Επιστροφή σε λίγο με ένα από τα πλέον Pepper Classics του Marvin Gaye. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
19: Okay.
20: Πάτο, απλά πάτο, απλά πάτο.
21: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
21: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
24: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
23: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
28: Pepper 96 και 6.
29: Η ώρα είναι 6 και μισή. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
30: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
31: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
30: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
29: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
32: Add some Florence to your life.

0: θερμοκρασία να δείχνει να ανεβαίνει σύμφωνα με τους ειδικούς και την πρόβλεψη. Πάμε σε ζεστές ημέρες και 24 ώρα. Μας αρέσει αυτό για το Pepper Summer Party το Σάββατο το βράδυ. Σε ένα προθετικό μήνυμα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Dave Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Kbps με μόνο 19,90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4€ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Καλησπέρα σε όλους, επιστροφή σε λίγο και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Σιλιμάν,

γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Tech Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

τραγούδια που μας αρέσει να λέμε ότι δανειζόμαστε από το αδερφάκι μας τον Μέντα 88, που μας χωρίζει ένα στούντιο ακριβώς τώρα, ένα τζάμι το στούντιο. Από τον Μέντα 88 στον Πέπε 96 και 6, ας ερχόσουν σε ένα πειραγμένο πεπερικό ρεμίξ από τη Δανάη. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά, όπως κάθε απόγευμα και σήμερα σε αυτό το απόγευμα Τετάρτη.

στις 27 Μαΐου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και τι άλλο, λίγο ακόμα περισσότερο ήλιο με εξαίρεση τον καύσωνα που δεν μας αρέσει. Σαν Derek Fine, καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: αυτό το τραγούδι έχει αυτό που καμιά φορά λέμε στον εαυτό μας χαμηλόφωνα, χωρίς να το φωνάζουμε προς τα έξω, ειδικά σε στιγμές πίεσης, όχι μόνο, μπορεί και σε στιγμές απόλυτης ευτυχίας. I want to break free από τους μεγάλους Queen στον Pepper 96 και 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, και σε λίγο μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχουν περάσει από τα αυτιά μας. Μία δυστυχώς γυναίκα που μπήκε στο κλαμπ των 27, Amy Winehouse, Back to Black. Σε λίγο στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος

0: Βίγκος, πλαισιωμένη από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roig Shop. Bolivar Beach Club.
6: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6.
7: Pepper Πρεμιέρα.
8: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
6: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
9: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
10: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
6: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
9: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
6: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.6. Add some Hooverphonic to your life.

0: Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω ότι κάθε μέρα Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ακούτε το Pepper Password. Το Pepper Password σας οδηγεί στο Σκιούρ, στο Δουβλίνο και σε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξω απληρωμένα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καταχωρείτε το password στη φόρμα συμμετοχής και αναμένετε την κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper στις 12 Ιουνίου με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
10: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
9: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
17: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
18: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
19: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ακούγοντας τον Hozier, σκεφτόμουν πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός από εκείνο το Pepper Experience στο Leeds το προηγούμενο καλοκαίρι. Από τότε μεσολάβησαν πολλοί προορισμοί, αμέτρητα χιλιόμετρα και ιστορικές συναυλίες, και κάπως έτσι η πηξίδα μας δείχνει το Δουβλίνο τώρα με το καινούριο Pepper Experience που σας στέλνει συστημένους στο live των Cure. Τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλο Travel, εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και έτσι βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Μαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Too sweet για την απόψινή μας καλησπέρα, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας έως τις 10. Και μιλώντας για το Pepper Experience, πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα σπουδαίο κεφάλαιο μέσα από εκεί. Moby και Why Does My Heart Feel So Bad.

0: Ο Chris Martin αφήνει για λίγο το στούντιο και τα live και αναλαμβάνει το ρόλο του διοργανωτή αυτή τη φορά. Θα επιμεληθεί το μουσικό κομμάτι του φετινού Μουντιάλ στην Αμερική, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης θα γίνει μια μεγάλη συναυλία στο ημίχρονο του τελικού, ένα πράγμα σαν το halftime show δηλαδή του αμερικανικού Super Bowl. Coldplay και Clocks εδώ στον Pepper 96.6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας και σε 9 ημέρες ακριβώς τώρα έρχονται στην πόλη μας οι Roik Shop που μας έχουν χαρίσει και κάποια από τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια εδώ στον Pepper. Το Bolivar και η Minotaur. Minotaur υποδέχονται αυτό το εμβληματικό ντουέτο της ηλεκτρονικής μουσικής από την Νορβηγία για ένα αποκλειστικό DJ set μαζί και με τους δικούς μας DJ Spector και Λευτέρη Κεφαλά. Παρασκευή 5 Ιουνίου λοιπόν, save the date, Bolivar Beach Club στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προς το παρόν έρχεται ο Phil Collins σε λίγο στον αέρα μας μαζί με Γκοτιέ και Νταμιάνο Ντάβιτ και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για την παρτάρα μας, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper το ερχόμενο Σάββατο στην Ιππίτου.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική

0: Εισιτήρια eject.gr.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Add some

0: add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

0: κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Από τότε που ακούστηκε και στο Παιδί και το Δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν, την ταινία που έκανε διάσημη την Ελλάδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, δείχνοντας μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της, την Ίδρα, τους Δελφούς, τη Δήλο, την Αθήνα βέβαια με την Ακρόπολη, τα Μετέωρα και το Σούνιο. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και μιλώντας για το καλοκαίρι που είναι πρακτικά εδώ, μιας και αγγίξαμε τους 30 βαθμούς σήμερα και ανεβαίνουμε, το ερχόμενο Σάββατο 30 Μαΐου το υποδεχόμαστε και επίσημα με το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Πέπερ στο πεζόδρομο της Υπήτου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν από τις 6 το απόγευμα για να τα πούμε και από κοντά, να πιούμε το ποτό μας και να χορέψουμε με τις μουσικάρες της Ελένης Κολοκοτρώνη, του DJ Spector, της Ματίνα Σουπό και του Lil Dim.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
13: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
13: Ήρθε. Ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
13: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
14: Για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μη

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Roig Shop. Bolivar Beach Club.
2: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Όσο ακούγαμε τη Φλόρενς, έφερα στο μυαλό μου την νικήτρια του προηγούμενου Pepper Experience, η οποία, όπως θα κάναμε όλοι στη θέση της, είμαι σίγουρος ότι μετράει μία-μία τις ημέρες μέχρι τη στιγμή που θα την απολαύσει ζωντανά σε λίγο καιρό στο Μιλάνο. You've got the love εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Από την προηγούμενη εβδομάδα τρέχει και το καινούριο Pepper Experience. Οι βαλίτσες ανοίγουν ξανά και ετοιμάζεστε για το μαγικό Δουβλίνο τώρα για να δείτε ζωντανά αυτή την μπαντάρα, τους τεράστιους Cure. Για να διεκδικήσετε κι εσείς λοιπόν αυτό το τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλο Travel, καταχωρείτε το Pepper Password στο pepper966.gr, το οποίο ακούγεται καθημερινά εδώ, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όσες περισσότερες φορές το κάνετε κιόλας, τόσο αυξάνεται και τις πιθανότητες σας στην κλήρωση που θα γίνει 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή σας επιτυχία!

0: Always on my mind εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και για τους fans του Elvis, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, να σας πω ότι ο Baz Luhrmann μετά από την ταινία του επέστρεψε με ένα καινούργιο κινηματογραφικό project για τον Βασιλιά, το οποίο είναι κάτι μεταξύ ντοκιμαντέρ και συναυλιακής ταινίας. Έψαξε βαθιά στα αρχεία της Warner και εξέθαψε αρκετό χαμένο υλικό από συναυλίες και από πρόβες που είχαν μείνει έξω από τα δύο αρχικά ντοκιμαντέρ εκεί στα 70's, στα οποία μάλιστα στο μοντάζ δούλευε ο νεαρός τότε Μάρτιν Σκορτσέζε. Έπικινε ο τίτλος της ταινίας, η οποία συνοδεύεται και από το soundtrack που περιέχει και αυτό εδώ το διαμάντι.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Κι αν έχεις ήδη Pay Safeguard λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Pepper Premiere.
6: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
7: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
8: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
9: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι και εμείς θα παλουψωνίζουμε.
7: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα.
10: Αύριο μπορεί να κολλήσουν και εμένα.
7: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.

0: Wildfires, ένα τέταρτο πριν από τις 10. Salt, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, μετρώντας αντίστροφα σιγά σιγά και για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper. Το ερχόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου λοιπόν, από τις 6 το απόγευμα, σας περιμένουμε στον πεζόδρομο της Ιππίτου, στην καρδιά της Αθήνας, για να υποδεχτούμε παρέα το καλοκαίρι όπως το αρμόζει, με βόλτες, φίλους, ποτά και βέβαια μουσική και χορό. Τα decks αναλαμβάνουν οι παρουσιαστές του Pepper 96.6 αλλά και special guests, η Ελένη Κολοκοτρώνη, ο DJ Spector, η Ματίνα Σουπό και ο Lil Dim. Το πάρτι γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα λέμε εκεί. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω κι εγώ στα καλά χέρια του Κώστα Παπαζέτη που έρχεται σε λίγο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι εδώ στο κλασικό μας σημείο συνάντησης 8 με 10 στον Pepper 96 και 6. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ρόιξοπ. Bolivar Beach Club.
7: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Νόρα Γκάτσο Νό, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια στον Πέπερ, 10 λεπτά μετά τις 10, νύχτα Τετάρτης. Κώστας Παπάζετης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καινούρια Μαντόνα, έρχεται το καινούριο της άλμπουμ μετά από 20 σχεδόν χρόνια. La Bambola, ένα ταξίδι στο Σαν Ρέμο, ένα ταξίδι στις ωραίες ακτές της Ιταλίας, είτε δυτικά είτε ανατολικά. Νυχτερινή βάρδια εδώ μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να σας πω ότι το La Bambola το 1968 όταν το έγραψαν οι δημιουργοί, το αρνήθηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες να το ερμηνεύσουν. Το τόλμησε η Πάτη Μπράβο και έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή.

0: Αυτή είναι η Coldplay. The Talks τραγούδι, το Trouble. Και φαντάζομαι στην πιο παραγωγική ημέρα της εβδομάδος, την Τετάρτη, το χρειάζεστε. Κουρασμένοι από την τρεχάλα της ημέρας. Και καλό θα είναι όταν επιστρέφουμε από κάτι τέτοιες μέρες στο σπίτι μας, οι οποίες είναι τρομερά πιεστικές, να μην πιάνουμε το κινητό στα χέρια μας. Εγώ καμιά φορά το ξεχνάω επίτηδες στο αυτοκίνητο. Γιατί όταν το έχεις δίπλα σου, είναι διάολος, είναι πειρασμός, θες να το πιάσεις. Λοιπόν, ο Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος Jonathan Head χθες μίλησε στους αποφύτους του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος τους προέτρεψε να προστατεύσουν την προσοχή τους από τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τα social media. Και βέβαια, τι άλλο πρέπει να προτρέπουμε, όχι μόνο την Generation Z και τα νεότερα παιδιά, να προστατεύσουν την προσοχή τους, γιατί σε λίγο και μιλάω σε πολύ λίγο, δεν θα μπορούν ούτε αυτοκίνητο να οδηγήσουν. Πέπερ στους 96 και 6 μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
2: Add some Billie Eilish to your life.

0: Lighthouse Family. Ένω Sunshine, τρομερή διασκευή. Εδώ στον Peppers του 96 και 6 μαζί με τον Αλφίστα Κώστα Μαραγκάκη, τον Άλε με την τον Άλε φρεσκοπλημένη. Αλλά τελευταία τον βλέπω από χθες. Τον βλέπω γλυκοκοιτάζει τη Λούτσε, τη Φεράρι, την καινούρια ηλεκτρική Φεράρι, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Τι να κάνεις Κωστάκη, μόνο 600.000 δολάρια, μόνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά να σας θυμίσω ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, έχουμε το καλοκαιρινό Pepper Party στην Ιππίτου, και η Ιππίτου είναι μια φοβερή πλατεΐτσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και θα περάσετε υπέροχα. Η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 6 το απόγευμα με μουσικάρες DJ Spector, Ελένη Κολοκοτρώνη και Ματίνα Σουπό. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα έρχονται η Adele, η Dido, έρχονται οι New Constellations, ωραίες μουσικές, detox μουσικές, να ηρεμήσουμε και να κάνουμε παρέα σε εσάς που δουλεύετε.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Κάποιοι περιμένουν το Μόμπι πώς και πώς. Φέτος το καλοκαίρι άπειρες συναυλίες, τα λέγαμε και χθες, τα εισιτήρια πανάκριβα. Οι δυνατότητες μικρές, οι αγοραστικές δυνατότητες των πολιτών μικρές. Παρ' όλα αυτά, αν θες να δεις τώρα καλλιτέχνη με όλα κεφαλαία και να αναβοσβήνουν, ο Μόμπι είναι ένας από αυτούς. Porcelain στον Peppers στους 96 και 6, 11 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τετάρτη. Στέλνω μια καλησπέρα στον Ερευοκλή που έχει να στείλει καιρό εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και κάτι τέτοιες νύχτες, πολύ σωστά το λέει εδώ ο Αλφίστα Κώστας Μαραγκάκης στον Άλε, είναι ωραίες για θερινό σινεμά. Εμείς που δεν πήγαμε θερινό σινεμά, ακούμε μουσικές, χαλαρώνουμε εδώ με τον Pepper. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ.

0: Αυτός είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς και το Angels. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, άλλος ένας καλλιτέχνης που έπαιρε experience. Και σας στέλνουμε στο Δουβλίνο και εσείς δεν έχετε παρά να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι και διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα βρεθείτε ίσως στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο τέλος του Ιούνιου και με δύο μαγικά εισιτήρια να δείτε τη συναυλία των Cure. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μια μοναδική εμπειρία και ότι πρέπει τέλη Ιουνίου να βρεθεί κανένας στην πιο ζωντανή πόλη της Ευρώπης, στο Δουβλίνο.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Pepper Πρεμιέρα.
7: Κοπελιά, σε πάω κάπου.
8: Μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6.
9: Ημερομηνία λήξης που γράφει.
10: Λιγμένα είναι όλα, μην πάρετε κάτι. Και εμείς θα πάλι ψωνίζουμε.
8: Όταν όλα καταραίουν, η ζωή σου προσφέρει μικρές ανάσες. Μικρές ανάσες της αμέρισσας μπάστα.
11: Αύριο μπορεί να απολύσουν και εμένα.
8: Τρία βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Κερδίστε προσκλήσεις στις εκπομπές του Pepper 96.

0: ανέμελο και ρομαντικό, με μια ελαφρότητα που νομίζω πια στη μουσική δεν υπάρχει και λείπει πάρα πολύ. Sixpence None the Richer, Kiss Me, στον Peppers του 96 και 6. Διαβάζω ότι ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμάν Γαβράς, θα κάνει ταινία, τη μεγάλη ληστεία που έγινε πέρυσι στο Λούβρο, με λία 100 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Κτλ. Ωραίο θα είναι αυτό, και ο Ρωμάν Γαβράς είναι από τους πολύ σπουδαίους σύγχρονους σκηνοθέτες. Peppers του 96 και 6 είναι περίπου 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις σχεδόν δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, αύριο Πέμπτη 28 του Μάη, πάλι θα είμαι εδώ στις 10 ακριβώς. Και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα σήμερα και για την παρέα. Εδώ αύριο να έχουμε να λέμε ωραία πράγματα. Αυτό εύχομαι.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

66666.

0: Peppers 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

0: Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: 96,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96,6.

0: Peppers 96.6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.